0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: ξύπνα, ξύπνα μωρό μου, είναι Τρίτη. Ναι ρε γάμο το, πίνω, πίνω και δεν ομορφαίνεις με την καμία. Μα τι λες ρε μωρό μου, εγώ σου λέω ότι είναι Τρίτη. Σοβαρά? Ναι βρε μωρό μου, γι' αυτό ξύπνα που είναι Τρίτη. Όχι ρε φίλε, απ' την προηγούμενη Τετάρτη πίνω και δεν ομορφαίνεις με την καμία. Όχι ρε φίλε, Τρίτη, πού σου μπορεί να μην σε ματιάσω.
1: Αυτός είναι φραπουτσίνος. Που γάμω το νερό ήπια.
2: Ξυπνήστε!
3: Σιγά ρε ζύο, θα έχει το γάλα ρε πω.
4: Ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ.
1: Τηγανιτό ή φραπουτσίνο?
0: Ναι, η εκπομπή που για μία ακόμα μέρα θα ξεκινήσει με σπάσιμο εφηβικής φωνής. Το χαλί, το χαλί. Έλα εδώ να σε γάλει. Θυμ, θυμ, θυμ, τσαμπουκάδες και έτσι. Άντρες, χωρίς χαλί. Χάλιες. Go. Ό,τι κέφι, ό,τι ένθους. Ιασμός είναι αυτός ακόμα ένα πρωί. No. Το πρωί, yes. Πρωινό εδώ στους 90. Ποιος τα έχει γράψει έτσι? Πού είναι το κέφι, πού είναι ο ενθουσιασμός? Πάμε να πάρουμε μπροστά. Σαν λαμπερές ψυχές, σαν άνθρωποι με όραμα, σαν μονόκανο πιστόνι από παλιό τρακτέρι. Δεν μας νοιάζει, πρέπει να βρούμε κέφι, πρέπει να βρούμε ενθουσιασμό, γιατί είναι Τρίτη. Και ναι, πού σου μπορεί. Το σύγχαμα της εβδομάδας, η ξεφτυλισμένη ημέρα να πούμε της εργασάιμης, έχει έρθει, είναι εδώ, είμαστε αγκαλίτσα της, ο γαμότο. Χαϊδεύουμε μπουτάκι να πούμε και το δωδεκάρι το γυαλόχαρτο χίλιες φορές, ποιο ειδονή προκαλεί. Η Τρίτη ξεφτυλισμένη αυτή η μέρα να πούμε, γιατί η Δευτέρα πάει στο διάολο, έχει πλακωθεί λίγο στο τρίψο Σαββατοκύριακο εκεί που είναι στις άκρες του. Έχει κάτι από τα απόνερά του, κάτι καλαρική. Έρχεται και η Τρίτη να μας πει ότι ξέρεις, έχω μία από πίσω, αλλά έχω τρεις μπροστά. Κάτσε μωρή μεταλλαγμένη. Κι άλλη πια με τα γάλατα του Τσερνόμπιλ. Δεν κάνουμε έτσι. Κατουράμε στα τρία σημεία του ορίζοντα να πούμε και αφήνουμε και ένα μπας και χεστή. Μα τι σύχαμα που είναι αυτή η Τρίτη. Είπαμε χαλτούσου μωρή. Δεν το πάμε. Α, να το πούμε. Σας υποδεχόμαστε εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Εδώ που είστε. Και παραπέρα να πάτε, όχι ότι αλλάζει τίποτα. Που είσαστε είναι με απόστροφο. Εντελώς λάθος συντονισμένοι. Για ακόμα ένα πρωινό, ακούγοντας τον τηγανιτό φραπουτσίνο, την αγαπημένη σας πρωινή. Και ενώ το μήνυμά σας και η αποστολή πάντοτε στο πια. Τέσσερα. Θα προσπαθήσουμε να ξεπεράσουμε αυτή την αηδία να πούμε που έχει βρεθεί με στη μούρη μας. Γιατί έχουμε κανονίσει μετά τη Δευτέρα βάλουμε Τρίτη. Όλοι όσοι οδηγείτε αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, Τρίτη δεν πρόκειται να βάλετε. Πρώτη νεκρά. Σαν τη σεξουαλική ζωή να πούμε του μεσήλικα. Μετά την πρώτη είναι νεκρά. Άστον, μπλαβιασμένη. Κατέβα κάτω και σπρώξε. Είναι ακριβώς τα ίδια πράγματα. Δηλαδή δεν παίρνει μπροστά. Ακριβώς τα ίδια πράγματα. Δηλαδή αναφερόμαστε να πούμε στη δυστοκία του κινητήρα να πούμε να εκκινήσει, ή στη δυστοκία του μεσήλικα να εκκινήσει και πάλι. Αλλά τέλος πάντων, τι να κάνουμε, πρέπει να το ξεπεράσουμε. Πρέπει κάποια στιγμή να μαζοχτούμε όλοι και να αποφασίσουμε ότι δεν τη θέλουμε την Τρίτη. Δηλαδή είναι Δευτέρα, Πέμπτη, Παρασκευή. Βάζουμε και μία, τη χαρίζουμε να πούμε στους εργοδότες. Δευτέρα, εντάξει, τα απόνερα Σαββατοκύριακου, η Παρασκευή που είναι προπομπός του Σαββατοκύριακου και μία Πέμπτη με στη μέση για το ρεπρίζ. Έτσι να υπάρχει, όχι ότι θα προσπεράσουμε να πούμε. Αλλά τέλος πάντων, τι να σας κάνουμε, σας υποδεχόμαστε. Έλα, καλώς τους, έλα. Χαμού, καλημέρα. Τι κάνετε, καλά, χαμού. Πάρα πολύ ωραία. Περάστε, καλέ, καλέ. Αχ, τι ωραία, αγαπητοί ακροατές, τι πανέμορφα που είναι που συναντιόμαστε. Χαμού. Καμιά γυναίκα έχει, γιατί έχω. Αισθάνομαι γατσούλη ότι θέλω να βήξω την τριχόμπαλα από το χαμού. Από το λαιμό μου, θα μου πείτε γιατί τις καταπίνω τις τρίχες. Έχω συνηθίσει από το Μέρλιν που κάνει χαρούλες το πρωί. Είναι τανάσκελα συνήθως και μου φέρνει την ουρά του μέσα στη μούρη μου. Είναι ένας από τους δύο τετράποδους εδώ πέρα της εκπομπής. Και περνάει πάρα πολύ. Τον έχω δει, είναι πολύ χαρούμενος. Και εγώ χαμού. Απ' την άλλη, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Από τότε που ο Μέρλιν ξεκίνησε να μου φέρνει την ουρά του μέσα στη μούρη, εκεί ανάμεσα στον ξύπνιο και στον ύπνο του πρωινού ξυπνήματος, Έχει τύχει να του πω καλό στο καλό μου το σκυλάκι. Ρε μωρό μου, κόψε καμιά τρίχα. Ή να σταματάω συχνά πυκνά την πρωινή μας βόλτα για να βγάζω τις τρίχες ανάμεσα από τα δόντια μου, δηλαδή. Δεν ξέρω, έχω έρθει σε επαφή με τη γυναικεία πλευρά του εαυτού μου, με τις γυναικείες μου σκέψεις, αυτή την ευαισθησία που είναι λίγο παραπάνω. Βλέπω πρωινά στην καλδέρα και δακρύζω. Έχω κοιτάξει ένα λουλούδι να ανθίσει και με έχουν πάρει τα κλάματα. Θέλω να μιλήσουμε για τη σχέση μας. Θέλω διάφορα τέτοια πράγματα, δεν ξέρω. Και αυτό ξεπερνιέται βέβαια μόνο με τη συνειδητοποίηση, ας πούμε, ότι επειδή είναι πρωί, κάτι πρέπει να κάνουμε. Δεν μπορούμε να κυκλοφορούμε σαν ζόμπι όλοι. Τους έχετε δει πρωί πως είναι. Δηλαδή περπατάνε στον δρόμο αυτοί οι αγουροξυπνημένοι φιλοί, αφού νιστάζεις. Γιατί δεν ξυπνάς να πούμε μισή ώρα πιο πριν? Το ίδιο πράγμα έχει τύχει να ρωτήσω και την σύντροφό μου την ερωτική. Όταν κάναμε το σεξ μία ώρα και πάνω στο 20 λεπτό κατάλαβα ότι αυτή κοιμάται. Και παιδιά, έπαθα σοκ εκεί. Λέω, πω, τι είναι πράγματα αυτά? Χωρίς να συνεχίσεις, χωρίς να διαμαρτύρεται. Τι καταπληκτικό είναι αυτό, δηλαδή, είχα σοκαριστεί. Οπότε ξυπνάω το πρωί και λέω, θα ακολουθήσω αυτά που κάνουν όλοι αυτοί οι influencers που είναι παντού και ειδικοί καλής, έτσι, διατροφής και τέτοια. Και λέω, θα φτιάξω το πρωινό μου σμούθι. Πάω λοιπόν, παλακώνομαι, παιδιά, παίρνω το μίξερ, ένα πολύ ωραίο, έχω ετουντίμι, ένα πάρα πολύ καλό, και εντάξει, δεν βγάζει ωραία τα τέτοια, αλλά γενικότερα άμα είναι να μοντάρει δύο τραγουδάκια, τα κάνει καταπληκτικά. Παίρνω λοιπόν το μίξερ και βάζω μέσα, θα φτερνιστώ, δεν είναι φρούτο. Αχ, ποια με σκέφτετε, έλα σταματήστε αυτό το, μη από εκεί. Πρέπει να μου πείτε έναν αριθμό για να βρω ποια με σκέφτετε. Παίρνω λοιπόν το μίξερ και πετάω μέσα δύο αβοκάντο, δύο καρότα, ένα σέλινο, ένα πράσο. Είχα να πούμε ένα ταπεράκι φασολάδα, τα οποία έχουν και αυτά, πέτα τα μέσα να πούμε πρωτεΐνη, τα βάζω και αυτά. Και από πάνω έβαλα σπόρους τσία. Τσία τώρα, μην πάτε σε κανένα χωριό τώρα που είναι καλοκαίρι, μην πάτε να πείτε να πούμε γιαγιά έχει τσία εδώ πέρα, και θα σου πει ναι παιδάκι μου, έλα να σου στύψω το βρακί του παππού. Τι γκαστα τσία είναι να πούμε, δηλαδή. Τα έβαλα όλα αυτά μέσα, κοιτάω να μου πήρε ένα παράξενο χρώμα απάνθρωπο οριακά, και τελικά δεν το ήπια. Γιατί πίστεψα στον εαυτό μου, το κάνει αυτό η καλή διατροφή. Λέω, γιατί δεν το χρειάζομαι αυτό, πάω να χεστώ μόνος μου. Δηλαδή, οπότε ο καφές τσιγάρο κάνει τη δουλίτσα, δεν τα χρειαζόμαστε, δηλαδή ξενόφερτα. Αμέσως μετά ξεκίνησα την πρωινή μου γυμναστική, αποφάσισα σαν αυτούς στις αμερικανικές ταινίες που βλέπω. Λέω, δεν τρέχεις να πούμε 6-7 μίλια πρωί-πρωί, 4,5 ώρα. Το έχετε δει που ξυπνάνε αυτοί την 4,5 ώρα και τρέχουνε μονάχιτζοι χωρίς να τους κυνηγάει κανένας. Με το μυαλό τους μόνο σαν βλαμμένοι να πούμε. Δηλαδή, τέλος πάντων, και τρέχω 4-5 μίλια, χιλιόμετρα, δεν θυμάμαι τι ακριβώς, είχα ξεχάσει το κοντέρ. Μετά βέβαια ξύπνησα, αλλά εντάξει, το άφησα στην άκρη. Και εν τέλει βρέθηκα, αφού πήγαμε και τη βόλτα με τους συγκατοίκους, γιατί έπρεπε να κατουρίσουν, ειδικά τα δικά μου τα σκυλιά, παιδιά, δεν ξέρω για τα δικά σας. Η πρωινή βόλτα αυτή που όλα τα σκυλιά τους, λες, πάμε βόλτα και πετάγονται πάνω να πούμε και χαίρονται, κουνάνε την ουρά τους, γλύφουν το ένα το άλλο, τα βλέπω εγώ, δακρύζω, ειδικά τις στιγμές που γλύφονται μόνα τους. Γιατί εγώ το έχω σε ανάγκη εξωτερική να πούμε. Αυτά τα έχουν ενσωματωμένο το δίσκο. Μένα πρέπει να δει με USB και δεν παίζει. Και να βγει μετά πολύ πολύ γρήγορα, κρατάω καλά τα δεδομένα, τέλος πάντων. Και τα δικά μου είναι λίγο βλαμμένα. Λίγο. Τέλος πάντων, το λίγο είναι τώρα, ξέρετε, όπως λέμε οι άντρες, ότι τόσο είναι 20 πόντι. Λίγο εκτός είμαστε, καμιά 18αριά. Γιατί με κοιτάνε παράξενα και δεν νιστάζουν. Δηλαδή βγαίνουμε έξω και όλοι οι άλλοι δίνουν εντολή στα σκυλάκια του, φέρε τον μπαλάκι. Σταμάτα να δαγκώνει τα κοχώνα του κυρίου, να πούμε, άστου το ένα τον μπαλάκι και κάτι τέτοια. Τα δικά μου με κοιτάνε να πούμε και του δίνω τις εντολές, όπως κάνε τσισάκια Ραμόν. Κάνε κακάκια Μέρλιν. Και το φωνάζω κιόλας αντρικά να πούμε, γιατί πρέπει να έχεις στεντόρια φωνή και πείσμα στη φωνή σου. Τα έχω δει εγώ σε κάτι εκπαιδευτικά βίντεο και λέω, κάνε κακά, κάνε κακά. Και μια φορά το είπα τόσο πιστικά να πούμε, δύο-τρεις περαστικοί χεστήκαν εκείνη τη στιγμή να πούμε. Δεν μου φτάνανε τα σακουλάκια, τι να κάνω. Έχω τεράστια προβλήματα βέβαια το πρωί, αλλά μια και έχει πάει οριακά 8 και 4, ας σταματάω να σας μιλάω για το δικό μου το πρωινό. Γιατί αν σας μιλούσα για τη δική μου την πρωινή, θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Δεν αλλάζει τίποτα, για κατούριμα πήγα, αλλά δεν πειράζει, θα ήταν άλλη θεματική. Οπότε πάμε να βρούμε αρχικά. Θα ξαναφτερνιστώ. Θα ξαναφτερνιστώ. Αχ, παιδιά, μου φύγε. Αχ, και σφιγγόμουν τόση ώρα, μυρίζει απάνθρωπα, αλλά είναι ραδιόφωνο, οπότε δεν θα σας φτάσει. Λοιπόν, πάμε να βρούμε τα εσωτερικά, τα κίνητρα εκείνα που θα μας κάνουν να πεταχτούμε από το κρεβάτι. Αρχικά πρέπει να παρομοιαστούμε εσωτερικά με τον νίντζα. Ναι, ναι, ναι, και πώς κάνει ο νίντζα? Ο νίντζα για ακόμα ένα πρωινό κάνει... Να το σταματήσει κάποιος, θα τυφλωθεί παιδιά ο νίντζα. Αν δεν πιάσει ο ήχος νίντζα που πρέπει να μας κινητροποιήσει, τότε δοκιμάζουμε με τον ήχο ελαττηρίου. Και πώς κάνει το ελαττήριο? Παιδιά, είναι σίγουρα νίντζα. Ή ντύνεται μαύρο για να μην χάσει τίποτα από αυτό που κάνει. Το ελαττήριο κάνει πάντοτε τσόνια. Και έτσι λοιπόν με το τσόνια στο στόμα, σαν έκφραση, αυτό εννοούμε. Μην αρχίσετε να πιπηλάτε τώρα, γιατί έχουν κάνει αυτά τα καινούργια τα στρώματα που δεν έχουν ελαττήρια μέσα. Και πώς να πεταχτείς? Πετάξου σαν πουφ. Δηλαδή, εντάξει, κι άλλοι βρωμάνε το πρωί. Δεν μπορεί να κάνεις την παρομοίωση. Τέλος πάντων, αν δεν μπορείτε τώρα ούτε σαν νίντζα ούτε σαν ελαττήριο, ας δοκιμάσουμε να σκεφτούμε το γεγονός ότι είστε φτωχοί, πλεμπέοι, συχάματα. Αυτό ξέρετε που νομίζετε ότι είστε αστική τάξη. Το δικό σας το αστική βέβαια βγαίνει από το υπεραστική. Αυτό που θα χρειαστεί να σκοθείτε να φύγετε, να πούμε, αλλά δεν έχετε καν αυτοκίνητο. Ή και που να έχετε, δεν έχετε λεφτά να βάλετε βενζίνη. Να, πλεμπέι, και πρέπει να πάτε στη δουλειά σας τέλος πάντων για να βγάλετε πολλά λεφτά. Έχω μάθει ότι από Σεπτέμβρη θα φτηνίνουν πάρα πολλά πράγματα, παιδιά, γύρω στο 5%. Δηλαδή έχουν πάρει 70-80% απάνω και το 5% θα το χάσουν. Έλα ρε γαμώτο, είναι ακριβώς σαν τις δίαιτες για το Πάσχα. Που έχετε πάρει 800 κιλά να πούμε και σου λέει χάσε 10 κιλά σε 10 μέρες. Ωραία, και είναι αυτό που ανεβαίνετε στη ζυγαριά και σου λέει τι έγινε, έβγαλε τα φρύδια σου. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αν δεν πιάσει ούτε και αυτό το επιχείρημα, τότε ας δοκιμάσουμε με το Γιοσιμίτσου των επιχειρημάτων. Κείνο το επιχείρημα που είναι ανίκητο. Invisible VYZ. Το επιχείρημα που λέει ότι είναι πρωί. Το λέει λίγο έντρινα βέβαια, αλλά τι να του κάνεις. Ότι είναι πρωί και κατουργέστε. Κατουργέστε ρε, ανέλετε κατουργέστε. Και τώρα που σας το είπα, δεν υπάρχει περίπτωση. Και να μην κατουργιώσαστε, κατουργέστε. Να σας πω κάτι. Και να μην κατουργιώσαστε, κάποιος σας κατουράει. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό είναι το ισχυρότερο που μας έχει δώσει η φύση. Γιατί αυτό είχε σαν εξελικτικό πλάνο. Να σηκωθούμε να διαμοιραστεί, τέλος πάντων, να διχοτομηθεί αμοιβάδα, να γίνουν εκατομμύρια χρόνια εξέλιξης και τα λοιπά. Να σηκώνεστε το πρωί, πηγαίνετε 15 ώρες στη δουλειά σας, στην οποία πάτε εξίσου και κατουράτε. Δηλαδή δεν τα κάνετε σπίτι. Μα τι είναι αυτά τα πράγματα? Να γυρνάτε σπίτι, να μπαίνετε λίγο στο YouPorn, να διαβάζετε για τους λαγοκέφαλους διάφορα τέτοια πράγματα. Νομίζω θα το βρούμε και σε ταινία. Πώς ήταν εκείνα τα σαρκόκταπους, κάτι τέτοια παράξενα. Ένα λαγοκέφαλους νομίζω θα ήταν καλό σαν θρίλεράκι. Μην ξεχάσετε να διαβάσετε και σήμερα πόσο επικίνδυνοι είναι οι λαγοκέφαλοι, πόσους καρχαρίες. Είμαστε τίγκα στους καρχαρίες, παιδιά. Όχι, τα παλικάρια είναι με τις γραβάτες, κάνουν δουλειά. Τα άλλα λέμε, τα υδάτινα. Τρία πράγματα μας εμποδίζουν να πάμε στην παραλία. Οι λαγοκέφαλοι, οι καρχαρίες, φέτος ήρθαν αυτοί, και το γεγονός ότι η ξαπλώστρα έχει 50-60 ευρώ, ξέρω εγώ, μου θέλετε και ξαπλώστρα. Δεν είναι ότι δεν έχετε λεφτά. 800 κιλά έχετε γίνει. Άμα κάτσετε να πούμε, πώς θα σηκωθείτε? Θα σας τραβάνε μετά. Συγγνώμη, Κλάρκ έχετε μαζί με την ξαπλώστρα? Ή θα την τραβάω εγώ μετά μέχρι το αυτοκίνητο? Και ξέρετε, μου έχει βγάλει την Παναγία. Δεν κάθεται ποτέ μονάχιτζη στον Κοτσαδόρο. Πάμε να δούμε τι είναι αυτό το παράξενο. Το 30 Ιουνίου. Έλα μωρή αρρώστια. Τέλος ο Ιουνής. Να το, σιγά σιγά πάει, τελέψαμε. Όσοι δεν τον έχετε φάει όλο τον Ιούνιο, σήμερα όλοι μαζί στο τέλος της μέρας θα μπορέσουμε να πούμε α, τον φάγαμε και τον Ιούνιο. Χαμογελαστά και θα σηκωθούμε απάνω. Θα έχουμε σβήσει και τα φώτα να πούμε σαν να είναι πρωτοχρονιά. Σάματι στο Δεκέμβρη δεν τον φάγαμε. Πώς ήρθε ο Γενάρης? Αυτοί είναι με τη σειρά τους, είναι οργανωμένοι. Ποτέ δεν πάνε να πούμε, σου λέει συγγνώμη, τοκ τοκ, πώς βαράνε την πόρτα στην τουαλέτα. Συγγνώμη, εσείς τι ημερομηνία είναι? Ξέρω εγώ, είναι 20 Δεκεμβρίου. Αχ, έχει έρθει ο Γενάρης και επιμένει ότι κάποια στιγμή θα τον εφάσει και αυτό. Δηλαδή είναι με τη σειρά τους, ευρωπαϊκά πράγματα, ωραία. Όχι σαν και εμάς εδώ πέρα είμαστε πλεμπέι, να πούμε, Βαλκάνοι, Μπουρτζόβλαχοι. Πάμε να δούμε λοιπόν τι είναι αυτό το παράξενο το 30 Ιουνίου. Πατάω το 3, πατάω και το 13 και ό,τι γίνει, ναι. Θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας, είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Μπράβο του που είναι, θέλει αυτή τη φωνή. Θέλει γκοργοντζόλα, θέλει. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και unfriend και follow και like και share και retweet και τα λοιπά. Για να δούμε λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Απόστολος και η Αποστολία. Έλα μωρή αρρώστια. Είναι αυτό το Αποστόλη που πατάω πάντοτε, να πούμε, όταν αγοράζω το Amazon και το Temu. Έχει πάνω δεξιά, να πούμε, ένα κουμπάκι και γράφει Αποστόλη. Δεν το ξέρω το παλικάρι, αλλά εγώ τον επατάω. Και μου έρχονται τα προϊόντα, βέβαια εγώ δεν είμαι μετά να τα παραλάβω, αλλά δεν πειράζει. Γιορτάζουν, είναι των Αγίων Αποστόλων σήμερα. Και πού παρκάρετε εκεί πέρα, έχει γίνει κακομοίρας, αγοράσαν όλοι εξοχικά, να πούμε. Παρκάρετε στην Κόρυθο και γυρνάτε πίσω με τα πόδια. Τέλος πάντων, χρόνια πολλά στα παιδιά. Οι Απόστολοι που ήταν 12, ένας αριθμός που δεν τον έχουμε ξανασυναντήσει. Το συναντάμε πάντοτε αυτό το 12, παιδιά, να ξέρετε. Είναι μυστικιστικός αριθμός. Είναι αλληλουχία του 1 και του 2. Είναι το μετά το 11 και πριν το 13, να πούμε, έχει κάτι τέτοια πραγματάκια. Και το βασικό είναι ότι θα δείτε όλοι όσοι ασχολείστε με μυστικισμό ότι είναι 12 τα ζώδια, 12 οι εποχές του χρόνου, 12 και ούτε ένα τηλεφώνημα, να πούμε. Δηλαδή είναι μυστικιστικό αυτό. Απορώ πώς μπορεί Ανούλα και το τραγουδάει ακόμα, αφού έχει αλλάξει ώρα. 60 χρόνια τραγουδάει ότι είναι 12. Δεν το άλλαξε του τις μπαταρίες, κοπέλα μου. Τέλος πάντων, και είναι μυστικιστικό. Αυτή ήταν 12 και να ξέρετε, κάνανε και την. Τους είχε δώσει και δικαίωμα αλλαγής η UEFA τότε. Γιατί όταν έφυγε ο Ιούδας ο Ισκαριώτης με το μεγάλο του τραυματισμό στον Αφιένα, βάλανε μέσα ένα πιτσιρικά από τα τσικόνα, να πούμε, το Ματθία. Και πήρε τη θέση του. Δεν ξέρουμε μετά τι έγινε στην εξέλιξη του αγώνα. Βασικά ξέρουμε, αλλά όλα καλά. Είναι η Διεθνή ημέρα κοινοβουλευτισμού σήμερα. Έλα μωρή αρρώστια κοινοβουλευτισμού. Είναι αυτό που ψηφίζεται κάποιον για να πάει αυτός να τρώει λεφτά. Δηλαδή διάλεξε τον αγαπημένο σου. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Μπορείτε να το δοκιμάσετε κι εσείς. Είστε και μερικοί ηλίθιοι, να πούμε, γύρω στο 60% που δεν συμμετέχετε σε αυτό. Δεν στέλνετε έναν άνθρωπο, να πούμε, να πάει να μπλέξει με μίζες, ρεμούλες κτλ. Να τους αφήσουμε έτσι, να έρθουν οι εξωγήινοι και να μην είμαστε προετοιμασμένοι. Έλα τώρα με τις ιδέες, να μην είμαστε προετοιμασμένοι, να σκοτώσουμε να φύγουμε. Να γίνει κανένας πόλεμος, να πούμε, και να είναι τα κρουαζιερόπλια και οι πτήσεις για Γαλλία, Αίγυπτο κτλ. Όπως γινόταν παλιά, να είναι άδειες οι πτήσεις. Τι θα γίνει, θα το κάνουμε. Τα κουπιά θα πάμε, είστε με τα καλά σας. Τέλος πάντων, το 1905, μια μέρα σαν σήμερα, η Αγγλία και η Γαλλία θα ταχθούν υπέρ της ένωσης της Τσικρίτης με την Ελλάδα. Έλα μπρε! Κατεβήκανε κάτω, τους υποσχεθήκαν ότι έλα μπρε να σου επέξω μία, να το προσέχετε. Δεν είναι αυτό που φαντάζεστε. Και δεν σου παίζουν μόνο μία, σου πλακώνει και πέρα και σου παίζουν. Ανελέητα να μου. Και δεν είναι καν η δικιά σου. Δηλαδή, από την Αθήνα την έφερα, μωρή, να πούμε έτσι, για τη φιλοξενία. Το 1908, και μιας και λέγαμε για μυστικισμό, θα γίνει, παιδιά, κάτι τρομερά παράξενο. Ίσως η διασημότερη τρύπα όλων των ιστορικών χρόνων. Μην τις χαμογελάτε, δεν εννοούμε αυτή, να πούμε. Αυτή, αφού το είπαμε στην αρχή της εκπομπής, πίνεται και δεν ομορφαίνει. Θα γίνει εκεί πέρα κοντά στην Σιβηρία. Θα γίνει μια καταπληκτική έκρηξη. Το 1908 τώρα αυτό. Θα καταστραφούν 600 εκατομμύρια δέντρα, 60 εκατομμύρια, δεν θυμάμαι, 600 κάπου εκεί. Δηλαδή βάλτε μια φωτιά. Βάλτε, να πούμε, 2-3 καθρεφτάκια για τους Κλίγκονς. Βάλτε τους ανεμιστήρες που όταν έρχεται η αφρικανική σκόνη θα τους βάλουν να δουλεύουν ανάποδα, τις στέλνουν πίσω. Και στα γκούντις, έτσι το καθαρίζαμε το τραπέζι. Και έφευγε. Πάνω στον άλλον, ναι. Και θα γίνει κακομοίρας, παιδιά, ένας κρατήρας, να πούμε, της, να μια τρύπα με το συμπάθειο. Και ακόμα δεν ξέρουμε τι διάολο την προκάλεσε. Κοίτα να δεις. Το 1934 έχουμε τη νύχτα των μεγάλων μαχαιριών. Έγινε κακομοίρας, ήταν εκείνο το ζαβό, το Αδόλφο που είχανε. Ο οποίος έχει και πολλούς μιμητές, πολλούς νοσταλγούς, πολλούς φανς. Έχει πάρα πολλούς και είναι και εδώ. Εντάξει, τώρα μπορείτε να τους κοιτάξετε από μία συζήτηση, να τους κοιτάτε, ας πούμε, στα κανάλια. Έχει πάρα πολύ. Αυτοί ήταν εθνικοσοσιαλιστές. Το οποίο είναι οξύμορο, να πούμε, αλλά τέλος πάντων. Και είχαν βγει μερικοί από αυτούς και του λέγανε, ρε φίλε, δεν είμαστε όσο σοσιαλιστές πρέπει να πούμε. Και τους έλεγε ο άλλος, δασίσα είναι ούγγε μόγλι φλούφλεν φλούφλεν στούφεν μπακλούφεν, κάτι τέτοια. Και δεν καταλαβαινόντουσαν μεταξύ τους. Και αυτοί είχαν αρχηγό τους ένα που το λέγανε Ρεμ. Δηλαδή ήταν ο φίλος μας ο Ρεμ και το αλάκα της κακομοίρας θα γίνει. Όλοι με ελληνική καταγωγή. Αυτός ο Ρεμ ήταν το αντίπαλο δέος, να πούμε, του Χίτλερ, ο οποίος ήταν και μικροτσούτσου, ήταν το αντίπαλο πέος, το έψαχνε, το βλέπε παντού αντιπάλους. Δεν το κάνει μόνο αυτός, το βλέπουν πολλοί κόσμος, τέλος πάντων. Και αυτός ο Ρεμ πήγε να, και καλά, να ανατρέψει τον Αδόλφο. Τώρα πώς θα μείνει στην ιστορία Ρεμ? Losing my religion, να μην τραγουδάκι, να μην κάνετε επιτυχία και το everybody hurts. Ναι, άμα τραβήξει τον άλλο μια κλωτσά στα αρχήν, με ξέρεσαι εσύ να μην ξέρεις που είναι τα θύμ, ή ο άλλος να μην ξέρει τι είναι κλωτσά, θα πονάει. Σιγά τα χιτάκια να μου, 800 χρόνια έχετε να κάνετε επιτυχία. Και αυτός ο Ρεμ, παιδιά, θα πάει ο άλλος ο Ζαβός, ο Αδόλφος, και θα τον επετύχει, θα μπει ξαφνικά μες στο δωμάτιό του και θα τον επετύχει. Αυτό είναι ιστορικό, δεν το λέω από το μυαλό μου. Καβάλα με δύο ταυραντισμένα αγόρια. Ούτε ένα, ούτε τρία. Τάκ, στη μέση. Και του λέει, τι είναι αυτά τα πράγματα που κάνεις, γιατί δεν με περίμενες και εμένα. Αυτά τα πράγματα είναι εναντίον της ιδεολογίας μας, του είπε ο άλλος φορώντας τα πέτσινα, τα μαύρα, και κάνοντας κάτι κινήσεις παράξενες με τα χέρια. Και τέλος πάντων αυτό έμεινε σαν η εκαθάριση στην ιστορία, σαν τη νύχτα των μεγάλων μαχαιριών. Θα μπορούσε να είναι για μας και μια σημάζωξη, ας πούμε, ένα ρεβεγιόν, Πάσχα, Χριστούγεννα κτλ. Που τα κάνουμε και σφάζουμε όλοι ο ένας και τους άλλους. Λοιπόν, το 1957 θα εγκατασταθεί. Μην το ξεχάσετε αυτό, παιδιά. Πρέπει να εγκατασταθεί. Τώρα, δεν καταλάβατε τι είπα. Θα εγκατασταθεί στην Ελλάδα ο πρώτος ατομικός αντιδραστήρας. Έλα, μόρια αρρώστια. Από το 57 έχουμε αντιδραστήρα. Εντάξει, δεν δουλεύει. Άλλο αυτό. Τον έχουμε στο Δημόκρητο. Όσοι περνάτε απ' έξω και φωσφορίζετε. Είναι πολύ καλό. Δεν ξέρουμε τι να τον κάνουμε, να πούμε. Και δεν ξέρουμε και πού τον έχουμε βάλει. Αλλά εκεί είναι, τον έχουμε. Τι άλλο θα γίνει έτσι σαν σήμερα, το 3 και το 13, έχει διάφορα πραγματάκια. Θα γεννηθεί το 1985 ο Μάικλ Φέλπς. Το θυμόσαστε αυτόν τον κολυμβητή που είναι από τη μέση και πάνω 2 μέτρα και από τη μέση και κάτω, να πούμε, λες και έχει ενώσει το φασούλα με το χαχανούλι.
2: Κάτι ποδαράκια μια σταλίτσα, τόσα είναι τα κακόβυρα τα ποδαράκια, τι που είναι αυτά, ρε.
0: Και από τη μέση και πάνω, παιδιά, είναι 2,5 μέτρα. Όχι ότι είναι, τον έχουν φτιαγμένο. Ο οποίος αργότερα θα έκανε και κάτι ναρκωτικά αυτός πριν, για να ηρεμεί, να πούμε, να του χαλαρώνει. Τώρα ξέρετε τι είναι να πρέπει να ξύσει την πατούχα σου και να είναι 3,5 μέτρα από την παλάμη σου, ενώ εσύ είσαι 1,90. Δεν είναι εύκολο αυτό. Τι άλλο θα γίνει σαν σήμερα, το 2012 θα γίνουμε έτσι λίγο φτωχότεροι, καθώς θα πεθάνει ο φίλος μας ο Θήμιος Καρακατσάνης. Όσο τον είχατε δει σε κάτι αριστοφανικό, θα καταλάβετε ότι όντως μας λείπει λίγο παραπάνω. Και τι άλλο έχει γίνει σαν σήμερα, έχει και κάτι άλλο, αλλά να μην πολύ ασχοληθούμε, γιατί με τη μικρή εισαγωγή που έχουμε κάνει σήμερα, 27 λεπτά για εισαγωγή. Δηλαδή, εντάξει, εγώ το έχω ξανακάνει. Έχει τύχει να πάρει, να την παρακαλάω την άλλη, είναι και 40 λεπτά και 50 λεπτά. Δεν έχω καμία αξιοπρέπεια σε αυτά τα πραγματάκια. Θα πρέπει λογικά να πάμε να δούμε πώς ξεκίνησε η δική σας ημέρα, το δικό σας το πρωινό, αλλά θα κερδίσω χρόνο. Για να έχουμε ολόκληρο το ημίωρο μπροστά, θα πάμε να κάνουμε το break μας και θα επιστρέψουμε. Θυμίζω, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας, είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και unfriend και follow. Οι γυναίκες, οι άντρες δεν σας θέλουμε. Τι να σας κάνουμε με την τρίχα, έχετε και κάτι καινούριες ιατρικές καλοκαιρινές φωτογραφίες. Είναι κάτι χαμογελαστή, να πούμε, στην ξαπλώστρα που βγάζετε selfies και είστε σαν λουκουμάς με τρίχες και εγκεφαλικό, παιδιά. Δηλαδή, πριν τις βάλετε. Χα, ακούγεται ωραίο. Έλα, πείτε κι εσείς το τραγούδι. Επιστρέφουμε, κιουκιουβέφουμε, κιουκιουβέφουμε. Τιγανιτός, φραπ, φραπ, φραπουτσίνο. Τσουγιου, τσουγιου, τσουγιου, τσουγιου.

0: τσεκ, τσεκ, τσεκ, το βαλιτσάκι του καλοκαιριού. Τι να βάλουμε μέσα? Αχ, θα βάλουμε ένα κουβαδάκι για τη διασκέδαση και το πλατσαπλούτσα. Θα βάλουμε ένα βατραχοπέδιλο για να μην πατάμε τα φύκια που στέκεστε σαν μπαλαρίνες κοντζά μαντράχαλοι, πατώντας τα φύκια να μην πατήσουν τις ευαίσθητες πατουσίτσες σας. Θα βάλουμε μια ομπρέλα μαζί με το αυνανιστήρι που κάνει την τρύπα από κάτω για να μην μας βαράει ο ήλιος. Θα βάλουμε ένα αντιλιακό για να μην μαυρίσουμε και... Τι άλλο να βάλουμε, ρε γαμότο? Α, το βρήκα. Θα βάλουμε ένα Μητροπολίτη για τα έξοδα. Έχουν αυτοί. Επανάσταση.
1: Ναι, ρε φίλε.
2: Πού?
1: Στα καθαριστικά για τους δύσκολους λεκέδες, ρε φίλε.
2: Να βάλω τους αδέρφια. Χεστήκα, αδέρφια.
0: Ναι, ναι, ναι, η εκπομπή που έχει και χαλή. Γιατί χαιρόμαστε? Κανείς δεν έχει ιδέα, αλλά μόνοι μας χαιρόμαστε με το μυαλό μας, σαν να κάνουμε το σεξ. Go! Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 27 λεπτά πριν από τις 9, 27 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, την πρώτη ώρα του τηγανιτού Φραπουτσίνο. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio για ακόμα ένα πρωινό. Για ακόμα μία πρωινή, θα ήταν λίγο παράξενο γιατί δεν χρειάζεται να συντονιστείτε. Είναι και άσχημη εικόνα και θα ξεράσω νομίζω τώρα. Και δεν χωράει και το κουβαδάκι, πρέπει να βγάλω το κουβαδάκι. Τι να βάλω? Θα βάλω τον καντιλανάφτη. Και αυτό έχει. Επιστρέψαμε λοιπόν για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί στο δικό σας το πρωινό, στη δική σας την καθημερινότητα. Να, ο Κώστας που λέει καλημέρα λευκέ Γκάνταλφ του ραδιοφώνου. Συχαμένη κατάπτυστη τριτούλα σήμερα. Είπες τριτούλα? Του σου μωρή. Κώστα, εσένα λέω. Όμως έχουμε double the pleasure και βραδινό μάθημα μετά από συνεχόμενη κοπάνα του δασκάλου. Δεν ήταν κοπάνα. Γιατί εγώ στο κοπάνα πάντοτε βάζω και το τίν στο τέλος για να έχω κίνητρο. Και την κοπανάω, την κοπανάω, μου μπλαβιάζει. Τρέμουν τα πόδια μου, δεν έχω σταματήσει από την εφηβεία και μετά, γιατί οι άνθρωποι πρέπει να είναι σταθεροί, να πούμε, στις σχέσεις τους. Και εγώ από τότε που ανέπτυξα αυτή τη σχέση, είπα ότι είναι σχέση ζωής. Ναι, τόσο μαλθή, για μένα λέω. Και όντως είναι Τρίτη και μετά από 2 εβδομάδες επαναφέρουμε το καλοκαιρινό μας μάθημα, αυτά τα θερινά, τα καλοκαιρινά που μου πληρώνει η μαμά και ο μπαμπάς για να πηγαίνει το ζαβό και να μην περάσει του χρόνου στις εξετάσεις. Αυτά πάτε τι κάνετε? Πάτε και περνάτε στις εξετάσεις και χάνουμε influencers. Είστε με τα καλά σας, ρε. Για κάθε έναν που πηγαίνει, που περνάει ας πούμε σε μια σχολή, χάνονται οι influencers και κερδίζουμε άλλη μια θέση στον ήδη να πούμε παραγιωμισμένο τομέα των σερβιτόρων. Τι θα το κάνουμε αφού δεν παραγγέλνουμε? Ένα καρπούζι τη βγάζουμε. Τι να πάρω, του φτύσουμε τα κουκούτσια? Έχουν βγάλει και κάτι καινούργια που είναι κούκουτσιλες. Είναι πάρα πολύ ωραία. Εγώ τα τρώω συνέχεια, μου αρέσουν πάρα πολύ. Και έχουν βγάλει και κάτι καινούργια που είναι κούκουτσιλες. Οπότε σήμερα το βράδυ, 10 η ώρα, επιστρέφουμε στο μυθολόγιο. Εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio, θα κάνουμε για μία ώρα μία βουτιά στην αρχαία ελληνική μυθολογία. Θα βγάλουμε καλοκαιρινούς μύθους έτσι σήμερα. Και θα περάσουμε πάρα πάρα πολύ ωραία. Είστε όλοι προσκεκλημένοι. Να και η Αρχοντούλα που λέει καλημέρα, Αλέξανδρε. Μισό λεπτάκι γιατί κόλλησε εδώ της Αρχοντούλας. Αρχοντούλα μου, πού το είχες? Σου κολλάει. Και εγώ κάνω μπάνιο με πραλίνα, φουντουκιού, με γεύση τσουρέκι. Α, Αρχοντούλα μου, να σου πω, το πρωί δεν αντιστάθηκα. Αισθανόμουν λίγο έγκυος. Και λέω, δεν δοκιμάζεις ίσα ίσα για τη γεύση? Έφαγα 4 κουταλιές της σούπας. Τι μου πες, τι σούπας, τι μου πες? Αλλά τέλος πάντων, και τη βάζω και στην κατάψυξη. Συχνά πυκνά, γιατί άμα δείτε να πούμε τον ερεθισμό που έχω το πρωί, δεν μπορώ να κάνω εκπομπή, δηλαδή κάπως πρέπει να... Την πραλίνα, φουντουκιού με γεύση τσουρέκι, αυτό έλεγα. Με άδεια αυτή την εβδομάδα, μόνο και μόνο για να κοιμηθώ. Άδεια σοβαρά στο ανάμεσα Ιούνιο-Ιούλη. Και μετά Ιούλη-Αυγούστη, τι θα κάνεις? Τι άδεια καταπληκτική, και θα κοιμάσαι μια εβδομάδα? Συγγνώμη, δεν έρχονται να μου, εσύ δεν είσαι που διάγεις εποχές παλιού Ορθόδοξου Πασόκ? Όχι, μετά αλλάξανε το αφημί για να μείνουμε στην κατηγορία. Το παλιό, το καλό. Αυτό το πράγμα που κοιμάσαι όλη την εβδομάδα δεν είναι όταν πηγαίνεις στη δουλειά? Έχετε γίνει κι εσείς Ευρωπαίοι? Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο? Σταμάτα το αυτό το πράγμα. Καλή είναι η εξέλιξη, αλλά όχι και τόσο πολύ. Δηλαδή, παλιότερα με αυτή την εξέλιξη με τις dick pics. Τώρα καθένας βγάζει ό,τι μαλακθήμ, να πούμε του φανεί, τη δικιά του. Ενώ παλιότερα την πηγαίναμε στο φωτογράφο, δηλαδή ήταν διαφορετικά. Σε έβλεπε στον δρόμο και γελούσε ηρωνικά, γιατί ο φωτογράφος ήξερε. Ο φωτογράφος είχε δει. Να μπερδεύει και τα φιλμ και να θέλεις να στείλεις, να πούμε, την τσουτσού σου στην κόμενα στην Αυστραλία και τελικά να τη στέλνεις στον μπάρμπα σου το Μίτσο, να πούμε, που είχε ποζάρει με το κρυάρι το ασημότριχο. Ξεφτιλιζόμασταν, γι' αυτό δεν είχε Αυστραλούς τουρίστες παλιότερα. Πώς το κάνεις αυτό με την άδεια, τι καταπληκτικό είναι. Να, και ο Κωνσταντίνος. Μισό λεπτάκι, πάτησα παιδιά τον Κωνσταντίνο και αντί για τον Κωνσταντίνο πετάχτηκε ο Σταύρος. Δεν περιγράφω καν στο πώς πετάχτηκε. Μιας και είπα το δεν περιγράφω καν, να κάνω μια ερώτηση. Το ξέρετε, εγώ δεν πολύ ασχολούμαι με αυτά τα αθλητικά του Μουντιάλ και τα λοιπά, γιατί βάζουν κάτι αγώνες και διακόπτουν τις διαφημίσεις των στοιχηματικών και με εκνευρίζει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Δηλαδή άσε τις διαφημίσεις να παίξουν, άσε να δώσουμε τα λεφτά που δεν έχουμε, να πούμε κάπου να τα φάνε. Αυτοί οι μαντράχαλοι γιατί τρέχουν? Αλλά ειδικά χθες έκατσα και το είδα, γιατί τυχαία. Αυτοί οι μαντράχαλοι γιατί τρέχουν? Αλλά ειδικά χθες

παιδιά, και εμείς έχει τύχει σε πορνό ταινία να είμαστε με τον πρωταγωνιστή. Δηλαδή να λέμε γάνθη, αφού το βλέπεις την Εθέλη. Αλλά δεν το κάνουμε και έτσι, γιατί αν ακούγατε την περιγραφή και δεν ξέρατε, θα νομίζατε ότι έχει κατέβει να παίξει η εθνική ομάδα της Βραζιλίας με κάτι πλεμπαίους που κατεβήκανε και αυτοί στο γήπεδο. Γιατί κατεβήκατε εσείς, Καραγκιόζ, δηλαδή ποιος σας είπε να πούμε εδώ έχουν τους Βραζιλιάνους? Έχουμε τους Βραζιλιάνους, καταπληκτικά. Αυτοί έχουν καφέ. Εσείς τι καφέ έχετε να πούμε? Κανα δυο σοβρακάκια από κάτι σαμουράι να πούμε που δεν αυτοκτονούσαν εσύ χαμένοι. Αλλά οι Βραζιλιάνοι, αχ οι Βραζιλιάνοι, αχ τι περιγράφω να πούμε, το ημίχρονο. Τέλος πάντων, δηλαδή να είμαστε λίγο αντικειμενικοί, αντί για το κείμενο. Δεν πάμε στο παρακείμενο. Και παρακείμενα είναι εδώ ο φίλος μας ο Σταύρος, που λέει καλημέρα Μπουσάτη, θεότητα των FM, double petrication today. Yes, yes, my friend Σταύρος. And she comes to me and peoples my ear. You know that I have a sensitivity when she peoples my ear. And then she brought her friends, her six horny female friends, and we had an orgy. Why are we talking in English, my friend Σταύρος? I don't know. Ήταν λέει και η Σιντερέλα στους Pet Shop Boys, τόσο βάψιμο. Εντάξει, είχαν και αυτοί ένα θεματάκι, αλλά δεν ήταν σαν τους Pet Shop Boys, όπου βρέθηκε ο Σταύρος και ήταν και μπροστά μπροστά, παιδιά. Δηλαδή να σμπρώχνουν όλοι από πίσω, μη χάσει τίποτα από τη συναυλία. Και από τους μπροστά και από τους από πίσω. Κάποιο σημάδι από το σύμπαν, ένα μυστικιστικό τρίκ. Ο Ιωάννης για τους από πίσω, κατά κύριο λόγο, που λέει καλημέρα Αλέξανδρε Πέτρακα. Καλημέρα συνακροατές, 181η μέρα του έτους. Ιωάννη μου, πεθαίνεις αγόρι μου. Και τις μετράς και τις μετράς και πάλι τόσες βγαίνουν. Double εκπομπέισον, double πετρακέισον σήμερα. Τρεις μέρες μέχρι την καταβολή της μισθοδοσίας. Α, γι' αυτό τις μετράς. Α, βγαίνεις έξω και λες για εδώ εσύ 12 πόντους και θεόστραβη. Το ξέρεις ότι εγώ μεθαύριο πληρώνομαι? Σε άλλα νέα σχόλασαν, ιστάζω ανεξέλεγκτα, ανελέητα, ανεπανόρθωτα, αλλά θα αντέξω να σας ακούσω, Ιωάννη μου, και να μην ακούσεις. Δηλαδή, 30 χρόνια την ίδια εκπομπή κάνω. Δηλαδή, άκου τη χθεσινή ή άκου την αυριανή. Αναφερόμαστε εδώ στις εποχές που ζει η Αρκοντούλα, που όλοι ακούγαμε την αυριανή και κάτι γινόταν. Όχι σαν τους άλλους που βγαίνανε να πούμε με τον ελεύθερο τύπο. Κοιταζόντουσα στον δρόμο να πούμε, είχαν τις εφημερίδες παραμάσχαλα και είχαν σαν το μεγάλο το φωτόσπαθο των ειδήσεων ο καθένας. Και έβγαζε ο ένας το μπλε, ο άλλος το πράσινο. Και κάνανε μες στη μέση του χωριού από τα διαφορετικά τα καφενεία με τα διαφορετικά τα χρώματα. Έχουμε περάσει πάρα πολύ ωραία. Αλλά τώρα θα σταματήσει αυτό το πάρα πολύ ωραία. Καθώς να, ο Κωνσταντίνος λέει καλημέρα, Ροδανθέ του Athens Free Radio. Αλέξανδρε Πέτρακα, εμένα λέει. 150 χρονών, δεν πειράζει, το συμπαθούμε. Έχει πάρει και το εφάπαξ παλιά. Το έχει πάρει σε φήνικες. Το μου της ημέρας είναι από την ταινία, λέει. Γκαρσονιέρα για 10. Αποστόλη, βάλ την όλη. Βάλ την όλη, βάλ την. Και είχε κολλήσει. Τι καταπληκτικό στριφτίζ είχε κάνει η Ισμήνη Καλέση, νομίζω ήτανε. Η απίστευτη ταινία. Πως λένε τα αφεντικά σου, Σουλτάνο Γλου, Μουράτο Γλου, φέρε μέσα ότι ο Γλου υπάρχει. Και που του λέει, τι κάνεις? Κατά, δεν είμαι καθόλου καλά. Πάει, λέει, πήδηξε στο μήνυμά μου. Ναι, δουλειά δεν είχα να κάνω, Κωνσταντίνε μου. Αλλά από όλα τα δικά σου, χίλιες φορές να πούμε, να είναι το μήνυμά σου. Δηλαδή να μην είναι η σκέψη σου, να μην είναι τέτοια πραγματάκια. Μου ήρθε κι άλλος έμεθος. Να και ο Πάνος, το ιερό τοτέμ των σχέσεων. Ο λιγομίλητος μεν, υπερδραστήριος δε δολίος, γνώστης όλων των συνεργείων των φούρνων Αθήνας και Επικράτειας. Απλά τον περιμένω κάτι γυμνές μέσα και τον εξεγκαγκανιάζω. Καλημέρα, Αλέξανδρε Πέτρακα, τριτούλα σήμερα. Και έχει μείνει δουλίτσα, λέει, γιατί χθες παρακολούθησα 3 ώρες σεμινάριο κάρπα. Τι είναι αυτό, σας πάνε στο μισό νησί? Από εδώ η κάρπα. Επειδή δεν έχετε λεφτά να μείνετε, δεν θα δείτε ποτέ το Θος. Από εδώ η Κρήτ. Και ναι, ναι, Μίτιλ. Μίτιλ. Καταπληκτικά θα περάσει. Από την άλλη είναι το Ολονιά. Το Άκι. Και διάφορα τέτοια, όπως το Άδα. 3 ώρες έμαθες πώς να τις πιέζεις το στήθος. Αυτό δεν είναι αυτοματισμός, καλέ μου φίλε Πάνο. Δηλαδή έχει τύχει εγώ να το κάνω και να μην πνίγεται. Με την καμία πνίξου μπορεί να σε σώσω. Και πήγε μία δίπλα και τη κόλλησε να πούμε

0: κλάψω αύριο στο λαιμό, να πούμε, μαζί με τον Δοντογλυφίδα. Εντάξει, εμείς την κάναμε σιγά σιγά και τα λοιπά. Λέμε, δεν πειράζει, θα τη χωνέψει. Πού θα πάει. Η αρχοντούλα που προσθέτει πρωί-πρωί λέει μόνο καφές με 6 ζάχαρες. Με 46 ζάχαρες, σαν άσπρα μποντικοκούραδα. Τι έχουμε πάθει σήμερα. Όντως πιο πασόκα από ποτέ. Και αυτό σου βγαίνει καφέ. Για δεν το λες μαρμελαδίτσα. Δηλαδή εγώ που το λέω φυσφυρί και διάφορα τέτοια πράγματα. Όχι ότι γίνεται τίποτα. Για το ονόρε περισσότερο, μην νομίζεις. Να και η Τίνα που λέει καλημέρα Αλέξανδρε Πέτρακα, και έχει βάλει φατσούλα που γελάει και φατσούλα που έχει γιαματάκια καρδούλες. Αχου! Το άλλο το κουραδάκι που είναι. Εννοούμε το μικρό κοπάδι στην Κρήτη, μπορούμε να τις πούμε αυτές τις λέξεις. Καθώς το έφερα σας εν αρνή από το κουράδι. Από εκεί σας το έφερε. Δεν είναι της μεταποίησης. Είναι της ντοπιολαλιάς, μην το μπερδεύετε. Υπέροχη μέρα, είμαι γεμάτη. Τι γεμάτη είσαι, φουλ, δεν μπορώ να φας άλλο. Μήπως έχεις μπερδέψει το ε με το α. Γιατί άμα το έχεις μπερδέψει, ας πούμε, ξαναμπέρδεψε το. Βάλε το γεμάτη καλύτερα. Να και η Νάντια που λέει καλημερίτσες, μοναδική Αλεξανδρούκο. Τριτούλα σήμερα, αλλά ναι, με βραδινά θερινά μαθήματα επιτέλους. Μυθολόγιο. Σήμερα το βράδυ στις 10 η ώρα, από τις 10 μέχρι και τις 11, ζωντανά από τον Athens Free Radio 98,1. Έχουμε μάθημα. Να είστε ξανά συντονισμένοι το βράδυ. Η ομάδα είχε καταπληκτική έμπνευση στην αρχή του διαφημιστικού κειμένου, αλλά μετά βαριόταν. Πού να τρέχει τώρα. Πολύ μου αρέσει, λέει, θα είσαι και λίγο πιο χαλαρός με εμάς. Και εμείς, λέει, θα σου φέρουμε ποτάρες, παγωτάρες. Ωραία, θα περάσουμε επειδή δεν πίνω. Να φέρουμε λιωμένο παγωτό. Όχι ξύλινα σπαθιά που το έχουμε χορέψει όλοι. Το άλλο, το τρίλιτρο, το οικογενειακό που το αφήνουμε και τελειώ. Δεν μπορώ να μιλήσω. Ίσως πένε οι 6 κουταλιές. 4 σας είπα, 5 ήταν σούπας πραλίνα, φουντουκιού με γεύση τσουρέκι που έφαγα το πρωί. Να και ο Χρήστος που λέει καλημέρα με κέφι και ενθουσιασμό. Αλέξανδρε Πέτρακα, Αλέξανδρε Πέτρακα. Και προσθέτει ο Χρήστος. Τίποτα, από μόνος του, από μέσα του. Για χόμπι. Ο καθένας. Και ο Ιωάννης που λέει αφιερωμένος στην Αρχοντούλα. Ο ήλιος ο πράσινος, ο ήλιος που ανατέλει μας οδηγεί. Και η Αρχοντούλα την άδεια περιμένει να κοιμηθεί. Ρε Ιωάννη, αφού δεν σου βγαίνει με την ποίηση. Δηλαδή, κάνε σαρδελοποίηση, κάνε κομποστοποίηση, κάνε αυτό το άλλο το πολύ ωραίο. Το οποίο χιλιάδες κόσμου το έχουν πάει, έχουν δακρύσει πάνω από τα βιβλία. Το αυτοικανοποίηση. Δεν κοροϊδεύουμε τέτοια πράγματα να πούμε. Αντί να τις πούμε πώς πήγε εκεί πίσω στο Πασόκ να βγούμε κι εμείς, βγαίνεις εσύ και κοροϊδεύεις. Μείνε τώρα εσύ τρεις μέρες μέχρι τη μισθοδοσία. Επί Πασόκ είχατε 4 μισθοδοσίες και κάθε 3 μέρες παίρνατε του μήνα. Μείνεσαι εκεί πέρα τώρα να είσαι κουρασμένη από τη δουλειά. Επί Πασόκ παίρνατε μισθοδοσία χωρίς να δουλεύετε, ρε. Τι ωραίες εποχές και τα λοιπά. Αλλά βγαίνει τώρα ο άλλος να πούμε και κοροϊδεύει. Μείνε εκεί πέρα με το στραβό σου το κρεβάτι με τις τάβλες. Επί Πασόκ, όποια τάβλα χαλούσε στο κρεβάτι, πηγαίναμε και τις βάζαμε κάπα στην αρχή. Έλα τώρα με τις αηδίες να πούμε και βγαίνει ο άλλος. Δεν θα έχω λεφτά το καλοκαίρι, δεν θα πάω διακοπές. Δεν χωράω στο αυτοκίνητο να πούμε. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Είμαστε για ειρωνίες, είμαστε τώρα. Μισό λεπτάκι, θα πατήσω το 3 και το 13 και θα μεταφερθούμε αμέσως στην εσωτερική μας επικοινωνία. Πόπο, αυτή είναι η καταληξία. Να το, είμαστε όλοι μέσα στη μαλακή. Στη μαλακά κάθε 3 μέρες πληρωνόμαστε. Οπότε είναι και το καλό. Τίνα μου,
1: παρακαλώ.
0: Καλημέρα, μην παρακαλάς.
1: Καλημέρα.
0: Αγορίνα μου, κοριτσάρα μου, εσύ. Τι κάνεις.
1: Γλυκέ μου.
0: Όχι γλυκέ μου, το αγάπη μου το γλυκέ μου είναι ότι είναι καληνυχτάκιας. Τι είναι αυτό τώρα.
1: Αγάπη.
0: Τι να κάνω, ναι, τέτοια, άντρακλα. Πες καλά, μην βάλεις συνέστημα, βάλε μπρουτάλ. Βάλε τέτοια.
1: Άντρακλα.
0: Έτσι, ναι, αλλά να μην στα λέω εγώ, να τα βγάζεις πρωτοβουλία. Μόνη σου θα τα λες.
1: Σωστά. Κάτσε, τώρα ναι. Έχω στα στήση που με πήρε.
0: Έχεις και σαν στήση, και εγώ ένα τέτοιο αντίστοιχο έχω. Σαν στήση, δεν το λες στήση ακριβώς, αλλά στην αρχή και στο τέλος δουλεύει καλά, στη μέση κρεμάει. Δεν ξέρω γιατί. Γιατί είσαι γεμάτη σήμερα, τι κέφι, τι ενθουσιασμός είναι αυτός.
1: Τώρα πήγα να γράψω, να σας εξηγήσω γιατί σας άφησα έτσι πολύ ναι, στο φλου.
0: Ναι, ναι.
1: Πήγα χθες θέατρο, την προηγούμενη Τρίτη θέατρο.
0: Ναι.
1: Και διάμεσα ένα
0: κύθυρο.
1: Πήγες
0: κύθυρα για να δεις θέατρο.
1: Ναι.
0: Και σας παρακαλάω να έρθετε στο στούντιο της Κυψέλη. Είσαι με τα καλά σου, μωρή. Α, ναι, κοριτσάρα μου, εσύ, ναι, ποπό, μωρό μου.
1: Έκανα εκείτο, με τον Chris Mooney.
0: Το ποιο να είναι. Μούνι.
1: Μούνι.
0: Το φεγγαράδο
1: είναι
0: αυτό.
1: Είναι Ιρλανδός, τι να το κάνω, ναι.
0: Σοβαρά, και κάνατε κότε γκαέσεις ή χονάγκε, κάνατε σέιζα, τέτοια πράγματα. Κάνατε οίκιο, γιόνκιο. Έκατσες με τη χάκα, μα κάτω σέιζα να φαίνεται το γυμνασμένο σου ποπουδάκι.
1: Ναι, και να τρέχει ο υδρότας στην πλάτη και να απορροφάτε από την...
0: Από το παχύβρακι που
1: φοράς κάτω από τη χάκα, μα.
0: Εγώ δεν φορά, πότε.
1: Μόνος και τη χάκαμα.
0: Και βέβαια, γι' αυτό τη φορά τη χάκαμα. Επίσης, μιας και κάνεις τώρα, δεν τους ενδιαφέρει τους υπόλοιπους. Αλλά παιδιά, εσείς που κάνετε, ναι, ας πούμε, σεμινάρια, τυχαία αναφέρομαι, δεν θα πω ονόματα, ναι, τώρα, γιατί άμα πω ονόματα θα αυτοκτονήσω ο Σταύρος. Όταν κάνετε σεμινάρια και είσαστε, ας πούμε, φοράτε τη χάκαμα, ας πούμε, και τα λοιπά, από μέσα φοράμε ένα μπλουζάκι. Δεν χρειάζεται να βλέπουμε τα βυζάκια σας, για τους άντρες το λέω. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τις διευθύνσεις. Και πήγες και θέατρο.
1: Πήγα θέατρο εχθές, ναι, στο θέατρο Βράχων,
0: ναι,
1: και την Τρίτη την περασμένη στο θέατρο Βράχων.
0: Α, ήτανε για να μην πληρώνεις.
1: Και είναι φανταστικό. Όχι, μπήκα μέσα και πλήρωσα.
0: Και τι είδες?
1: Λοιπόν, εχθές είδα μια άλλη θήβα.
0: Μια άλλη θήβα.
1: Το οποίο ήταν...
0: Α, αυτό, ναι, που πας για σουβλάκια, ναι, και φεύγεις πιωμένη. Τι είναι το αληθινή, μια άλλη θήβα?
1: Δεν είχα ιδέα. Είχαν βγάλει εισιτήριο για μια άλλη θήβα που δεν μπορούσε και μου.
0: Α, και αντί για μια άλλη θήβα, είδες το μια άλλη θήβα. Σου λέει δυσύλλαβο, είναι και αυτό, δεν το βλέπεις. Ναι, τι είναι το μια άλλη θήβα?
1: Δεν το ξέρω. Είναι η ιστορία, είναι ένας
0: θηβαίος.
1: Κάτσε. Είναι ένας ουρουγουανός μετανάστης,
0: συγγραφέας,
1: ο οποίος είχε γράψει την ιστορία ενός πατροκτόνου και λίγο το, ναι,
0: κοιμήθηκες από την βλέπεις
1: με τον Ιδίποδα.
0: Δεν το
1: καλά,
0: είδες,
1: έριξα πάρα πολύ κλάμα, δεν μπορείς να φανταστείς.
0: Με τον Ιδίποδα εκλέγες?
1: Όλοι κλαίγανε για τους δικούς τους λόγους.
0: Όλοι το τι σου κάνω μάνα μου τώρα συνειδητοποιήσανε τι διάολο είναι.
1: Σταμάτα.
0: Δεν έχω κάνει
1: να πας να τη δεις άμα μπορείς.
0: Εγώ τη βλέπω κάθε μέρα, δηλαδή αναγκαστικά.
1: Ήτανε sold out, ήτανε sold out, ήτανε γεμάτα.
0: Πάτε sold out στο κάτι τρέχει στη Θήβα. Και δεν μπορούμε να κάνουμε δεύτερη παράσταση. Είστε συγχαμένοι. Δηλαδή ακόμα πλήγωσε με κι άλλο. Και μετά.
1: Και μετά, ναι, καθίσαμε με τις φίλες, ναι, και ήπιαμε μια μπύρα και τα είπαμε.
0: Ήπιατε μια μπύρα?
1: Ήταν πάρα πολύ ωραία. Ναι, είχα πιει ήδη τρεις βέβαια.
0: Και πού κατουρίσατε, στο θέατρο Βράχων?
1: Τέταρτη.
0: Είναι πλέον στο θέατρο των Βράχων που μυρίζουν παράξενα. Αλλά... και είπατε τα κοριτσίστικά σας, είπατε τέτοια, πώς σας άγγιξε η παράσταση και αυτά.
1: Ναι.
0: Είπατε και σεξουαλικά
1: πάρα
0: πράγματα.
1: Πολύ. Και κάθισε και δίπλα σε ένα πολύ ωραίο κυριούλι, έτσι ηλικιωμένο.
0: Εμένα θα αγαπάς.
1: Ο οποίος αποδείχθηκε κάποιος. Ήταν ηθοποιός τον οποίο δεν γνώριζα εγώ, αλλά μου λέει φίλη μου από τα αριστερά, ναι, μου λέει: αυτός μου λέει ένας από τους αγαπημένους μου ηθοποιούς. Και τράπηκε τόσο πολύ που δεν τον ήξερα και δεν τον ήξερα.
0: Συγγνώμη, αυτή δεν κατουριότανε. Τι ήθελε να πούμε,
1: όχι,
0: δηλαδή. Την ξενέρω την πήρατε μαζί. Ναι, αλλά εμένα θα αγαπάς όμως. Εμένα σκεφτόσουν όλη την ώρα στο θέατρο.
1: Εννοεί. Βέβαια. Και έλεγα να είχε έρθει και ο Αλέξανδρος να καθόμαστε.
0: Δεν θα έχεις δει το κάτι στη Θήβα.
1: Να κουμπάω μπούτι μπούτι.
0: Σοβαρά θα κάναμε αυτό το μπούτι μπούτι? Το μπούτι ελληνικό, όχι μπούτι το άλλο ποπό. Γιατί εγώ θα βλέπα τη Θήβα και εσύ θα βλέπεις προς τα κάτω. Να πούμε την Κόρυθο. Θα ήταν διαφορετικό. Δεν θα συναντηθούμε ποτέ. Είναι άσχημο.
1: Ναι.
0: Και εκεί στα Κύθυρα πρόλαβες, έκανες και μπάνιο, έκανες και τέτοια πραγματάκια.
1: Έκανα το πρώτο μου μπάνιο. Ένα μπάνιο έκανα στο Καλαδί,
0: ναι,
1: που είναι αυτή η τριπλή παραλία.
0: Ναι, ναι, έχω πάει.
1: Φανταστικά. Εκεί λέει κανονικά είναι παγωμένα τα νερά, αλλά ήταν normal και μπόρεσα να μπω άνετα και ανησυχήσαμε γιατί λέμε θα έπρεπε να είναι παγωμένη θάλασσα, αλλά δεν είναι.
0: Είχαν μπει άλλος κόσμος πριν, τα είχαν κατουρίσει, τι ακριβώς συνέβη?
1: Έχει συμβεί λίγο κλιματική αλλαγή εν τω
0: μεταξύ. Ναι, ναι, μεγάλη αλήθεια. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Και κρίση. Το αλλαγή θα συμβεί γιατί είναι, η γη το κάνει αυτό κάθε εκατομμύρια χρόνια. Το κρίση μην ξεχάσεις.
1: Άστα, προσπαθούν να τα κουκουλώσουν, να κόβουν χρήμα.
0: Ναι, ρε γαμώτα, γιατί λοιπόν... αυτό με τα καζανάκια, να πούμε τώρα σε λίγο καιρό που θα κρυβίνει και το νερό που θα γίνει ιδιωτικό, θα κάνουμε λακάκια και θα τα κουκουλώνουμε όλοι μαζί.
1: Ναι,
0: θα περάσουμε πάρα
1: με
0: πολύ.
1: Ένα
0: τα φυτά θα πάνε 3 μέτρα θα γίνουν. Θα
1: πρέπει
0: πολύ
1: να ζούμε εκτός Αθήνας όμως, κάπου που να μην έχει τσιμέντο και να μπορούμε να σκάβουμε.
0: Στην Αθήνα θα κυκλοφορούμε όλοι με ένα φιαράκι και ένα κρουστικό δραπανό κατσάβιδο. Και να σου πω κάτι, ποιο σχέστηκε. Πραγματικά θα ξέρουμε, θα το γνωρίζουμε. Και εσύ μέσα από τη χάκαμα φοράς αυτά τα αθλητικά ή πάσμο την άνη?
1: Φοράω βρακί και παντελόνι του γη, ξέρεις, το παντελόνι το λευκό.
0: Ναι.
1: Και μετά όταν τελειώνω αλλάζω και βρακί γιατί τελειώνεις... έχει γίνει μουσκίδι.
0: Με κάτι που κάνετε εκεί πέρα, δηλαδή με το οίκιο, με το γιόνκιο, ποιο σου αρέσει με πολύ.
1: Όλα μου αρέσουν, ήταν πάρα πολύ ωραία. Έπρεπε να έρθεις κι εσύ.
0: Έκανες ουκέ.
1: Έκανα ουκέ, ναι. Όχι στο δάσκαλο, να με σκοτώσει.
0: Γιατί ρε παιδί, οι δάσκαλοι πολύ... προσέχουν, δεν δε σκοτώνουν. Είναι απαλός ο δάσκαλος. Χάιδευες το δάσκαλο, μωρή να πούμε μετά με τέσσερις παντελόνες, δύο βρακιά. Και τη χάκαμε ιδρωμένη να σου κάνει κρούτσου κρούτσου στο μαλλιαρό βρακί σου που είχε μαζί τον υδρότα. Όχι ότι θέλω να βγάλω την κακή, αλλά τέλος πάντων. Και πέρασε υπέροχα, δηλαδή είσαι καταπληκτικά.
1: Φανταστικά, κοιμήθηκα στην αιώρα μου τέσσερα βράδια.
0: Σοβαρά.
1: Στο κάμπινγκ Καψάλι.
0: Έλα μωρή άρρωστα Καψάλι.
1: Ναι, δεν κοιμήθηκα πολύ καλά.
0: Γιατί δεν άντεχε η ώρα.
1: Ετοιμίαζε τον νόμο να ξέρει κλιμακτήριο. Την άλλη φύσαγε με ξύπναγε.
0: Δεν ρωτάς για τα τρίκ της ώρας. Τι έβαλες από κάτω.
1: Έβαλα το ένα sleeping bag, έβαλα για
0: λάθος
1: να μην κρυώσει ο κόλος.
0: Όχι, μη λες κρυώσει, μη λες. Το έχουμε πάρει όλοι χαμπάρι, κάτι το έχουμε πάρει μυρωδιά. Γι' αυτό δεν ρωτάς, βάζουμε πάντοτε στην ώρα διπλό σεντόνι. Και έτσι το νάλον ή το τέτοιο της αιώρας ενώνεται με το σεντόνι και το ποπουλίνο σου δεν κρυώνει. Που και να κρυώσει δηλαδή στο εξωτερικό χώρο, είσαι αμόλατη, θα κουνιέσαι και μόνη σου να πούμε από την εκτόνωση, μην νομίζεις. Αλλά τέλος πάντων. Ή μπορείτε να παίξετε ένα πολύ ωραίο παιχνιδάκι, το έχω παίξει, που κάθεσαι εσύ στην ώρα με το κρυωμένο σου ποπουλίνι, κάποιοι από κάτω είναι με έναν αναπτήρα. Και εσύ αλλάζεις κάθε τρεις και λίγο πέντε μέτρα.
1: Και πέφτεις μέσα.
0: Ναι, αλλά εσύ θα έχεις φύγει προς τα πάνω. Το έχω δει και με ένα καζάκι. Πόσο έχω καταχαρεί που είσαι χαρούμενη. Είναι καταπληκτικό αυτό.
1: Είμαι πολύ χαρούμενη και πήγα και σε άλλο θέατρο με τη Μαρία Άντζελα, μου λέει.
0: Σοβαρά.
1: Θέλω να πάμε να δούμε. Ναι.
0: Τι είναι άντρες.
1: Θέλω να πάμε να δούμε το θέλω να σου κρατάω το χέρι.
0: Εμένα.
1: Έτσι λέγεται η παράσταση.
0: Από όλα τα πράγματα που μπορείς να μου κρατήσεις το χέρι βρήκε.
1: Ναι, δύο κοριτσάκια πήγαμε, δεν είχαμε και κάτι άλλο.
0: Ρε γάμο, και του το κρατήσατε τελικά. Τι είναι αυτό το θέλω να κρατάω το χέρι.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Μήπως του Ιορδανίδη
1: με τη γυναίκα του έπαιζε.
0: Του Ιορδανίδη.
1: Και οι δύο παραστάσεις.
0: Ποιοι είναι
1: αυτοί. Ναι, δεν τον ήξερα ούτε εγώ. Όχι,
0: ίσως ήταν ο Κυριούλης που καθόταν δίπλα σου.
1: Όχι, ήταν ένας πιο νέος.
0: Ναι.
1: Ήταν πολύ ωραία.
0: Και της κράταγε το χέρι αυτός.
1: Είχε φοβερό twist.
0: Θα είχαν πάει για ψώνια.
1: Πάρα πολύ.
0: Το έχω δει αυτό στο μόλ. Με το που περνάτε μπροστά από τα Ζάρα είναι όλοι ερωτευμένοι. Κρατάνε χέρια, πόδια, κεφαλοκλειδώματα. Μην μπαίνει μέσα, μωρή. Είναι καταπληκτικό.
1: Και άλλα πράγματα κρατάνε εκεί, ναι, βέβαια.
0: Να πάμε, να πάμε στο μόλ να μου κρατήσεις το χέρι.
1: Να πάμε και να πάρουμε παγωτό.
0: Τι θα πάρουμε?
1: Παγωτό.
0: Ναι, αυτό το μηχανής θέλω.
1: Παγωτό κεράσες.
0: Τι να κάνω, να σε κεράσω, να πέσω κάτω, να πέσω χαμηλά, ναι. Τι να κάνω και εσύ να αξιοπρεπείς τελείως, δηλαδή. Αλλά θα μου κρατάς μετά το χέρι, ναι.
1: Ναι.
0: Αχ, ωραία, και θα μας λείπει και ο κόσμος και δεν θα μας νοιάζει εμάς γιατί το πάθος μας θα μας κατακλείσει.
1: Όχι, γιατί δεν μας ξέρει κανένας.
0: Ναι, κανείς δεν μας ξέρει. Και θα πάμε πάνω-πάνω στο μολ που είναι σαν θερμοκήπιο. Θα πάμε ανάμεσα στα. Πάνω-πάνω, είναι σαν θερμοκήπιο. Δηλαδή κάθεσαι από κάτω να φας, να πιεις ένα καφέ και δίπλα σου φυτρώνει μια μελτζάνα, ένα τέτοιο. Πολύ ωραία.
1: Και χάνεις και 5 κιλά από τον υδρότα γιατί κάνει πάρα πολύ ζεστή.
0: Μετά θα έχει μαζευτεί στο τριχωτό βρακί σου που μας έλεγε, δηλαδή θα περάσουμε ωραία. Τι να μου, μακάρι σου εύχομαι πραγματικά κάθε μέρα σου, κάθε πρωινό σου να είναι τόσο χαρούμενο όσο είναι το σημερινό.
1: Ναι.
0: Έχεις ξεράσει και έχει ενθουσιασμό. Όχι σχεδόν. Τελείως. Δεν έχει άλλο. Έχω και δεν σου δίνω. Δηλαδή.
1: Πότε θα κάνουμε τη δεύτερη παράσταση. Και επίσης να θυμίσω ότι πλησιάζουν.
0: Ναι.
1: Τι πλησιάζει 4 Ιουλίου.
0: Πλησιάζει συνήθως ο Τάκης με πλησιάζει και μου λέει αχ, γενέθλια έχεις. Έλα να σου κάνω ένα πάρτι και κάτι τέτοιο. Και μετά εκδινόμαστε, βγάζουμε γυμνώστες, φωτογραφίες και τέτοια. Συνήθως. Η επόμενη παράσταση να σου πω ένα καταπληκτικό. Ότι εχθές το βράδυ, η οποία δεν θα είναι stand-up, θα είναι άλλο πράγμα. Είναι αυτό που ήθελα να το κάνω φέτος, αλλά δεν γινότανε. Έφτιαξα την πρώτη αφίσα. Είναι βέβαια για το χρόνο τα Χριστούγεννα, αλλά δεν μας νοιάζει. Για να εσύ να πηγαίνεις κρατώντας το χέρι της Αλληνής μέχρι τη Θήβα και μετά θα έρθείτε. Και είμαι καταπληκτικός και πάρα πολύ χάρηκα και μόνος μου.
1: Για Χριστούγεννα, μωρέ.
0: Τι, εκεί κάπου κοντά.
1: Και νωρίτερα δεν θα κάνει.
0: Θα κάνουμε, θα έχουμε πάει στο μολ και θα είμαι ξεγκαγκανιασμένος που να σε κρατάω από εδώ και από εκεί. Το καταλαβαίνεις. Τι να μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά δεν έχω άλλο ραδιοφωνικό χρόνο. Θα σου στείλω μετά dick pic, εντάξει, έχω πολλές, δεν ξέρω ποια είναι η δικιά μου.
1: Γιατί
0: σε αυτή την dick pic εσύ αποφασίζεις.
1: Τι, ποια θα μου στείλεις, ποια νου.
0: Και θα μου στείλεις πορνό φωτογραφία σου με τη χάκαμα που μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Θα περιμένω με χαρά.
1: Σήμερα έχω προπόνηση, αλλά δεν θα βάλω χάκαμα γιατί έχει πολύ ζέστη.
0: Όχι, βάλε μόνο το τριχωτό βρακί, εντάξει, θα σε καταλάβουν οι υπόλοιποι. Εντάξει, οκ.
1: Θα έρθει.
0: Εννοείται, βρε.
1: Πού είστε?
0: Εδώ, καλά, 98,1.
1: Καλά.
0: Εντάξει, θα με δεις εκεί, θα είμαι στα αποδυτήρια. Αχ, τώρα ξέρεις τι στο κάνω, Αχ, στο κλείνω στη μούρη. Γιατί δεν έχουμε άλλο ραδιοφωνικό χρόνο. Μακάρι σας εύχομαι να έχετε κι εσείς πρωινά ακαταλαβίστηκα, βέβαια, και για ακαταλαβίστικους λόγους, αλλά τόσο χαρούμενα όσο είναι της Τίνας. Θα μου πείτε πόσο είναι της Τίνας. Τόσο με το συμπάθειο. Πάμε να κάνουμε το break μας και θα επιστρέψουμε γιωματί κέφι και ενθουσιασμό. Φυσικά με το δεύτερο μέρος και σήμερα του τηγανιτού φραπουτσίνο. Θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας, είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet για να μας κάνετε ενταχτυρδί στη ματροδοξία. Να λέω εγώ πω πω μηνύματα που μας στέλνετε, πω πω πόσος κόσμος μας ακούει, πω πω ένα μωρό. Πω πω έχω και πολύ καιρό να γαμφθεί, την είδα και βράδυ και τρόμαξα, δηλαδή συμβαίνουν αυτά. Οπότε το στέλνετε ευρώ. Ευρώ όχι, εδώ το στέλνετε. Και θα βρούμε άλλους τρόπους τέλος πάντων να ξανασυναντηθούμε ραδιοφωνικά σήμερα το βράδυ στις 10 η ώρα. Θυμίζω, αναφέρουμε το μυθολόγιο Χαμπέμους μάθημα. Κάτσε να βάλω τώρα ένα ερωτικό, να βάλω ένα ωραίο, ένα καταπληκτικό, ένα υπέροχο. Κανένα από αυτά, από δικά μου έχω ένα στραβό. Έχω ένα που καμιά φορά μας προδίδει λίγο στη... Τέλος πάντων, θα παίξουμε τούτο και θα επιστρέψουμε. Τιουτιουτιουβ έψουμε. Pet Shop Boys για τον Σταύρο. Και μισό κιλό γκοργοντζόλα. Δεν έχετε. Θα σας φέρω εγώ.

0: πάμε όλοι μαζί το τραγουδάκι όταν πέσει το αεροπλάνο στο κεφάλι μας, όπως ακούτε. Να φύγετε από εδώ τα αεροπλάνα. Δεν τα θέλω αυτά τα πουλιά του ουρανού. Δεν τα θέλω. Έχω να δω πουλιά του ουρανού από εκείνη την πτήση με τους ξεβράκο τους που ήταν, όπως σας έλεγα. Πάμε να πούμε το τραγουδάκι. Έλα όλοι μαζί. Δευτέρα κάτι έχω, την Τρίτη δεν αντέχω. Μέχρι εδώ είναι. Αύριο θα βαριέστε ή δεν θα κρατιέστε. Αναλόγως. Επιστρέψαμε. Go! Go, go, go. Μπορεί να βγήκαμε από την πρώτη, αλλά με εφηβική ορμή, κέφι, ενθουσιασμό και αντοχές. Τάκα, τάκα. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στη δεύτερη ώρα του τηγανιτού φραπουτσίνο. Θυμίζω, είσαστε για ακόμα ένα πρωινό εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio. Ακούτε την αγαπημένη σας πρωινή. Και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή πάντοτε στο 4. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και ad friend κτλ. Για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στην καθημερινότητά σας, γιατί έχω να πω σήμερα τις εξωτερικές ειδήσεις, το ανέκδοτο. Λοιπά ειδησιογραφικά εδώ πέρα που έχουμε αντλήσει από το ίντερνετ, το που έπεσε το ίντερνετ. Όταν βλέπω παιδιά την έκφραση έπεσε το ίντερνετ, δηλαδή πόσοι λένε το πουλί τους ίντερνετ, δηλαδή πραγματικά είναι απίστευτο. Μιλάμε για, είναι σαν την έκφραση κουμπαράκια. Είναι πάνω κάτω εκεί, δηλαδή δύο άνθρωποι που σε πάντρεψαν και τώρα τους έχεις στο σπίτι να τους βάζεις τα ψηλά στον γκολ. Να και η Μαρίτα που λέει καλημέρα, πανέμορφη ολότητα, Αλέξανδρε Πέτρακα, πασοκική τριτούλα που δεν είναι καθόλου συχαμένη. Έχουμε και μάθημα τι άλλο να θέλουμε. Α, όχι Μαρίτα μου, θα την ευτύκεις. Δηλαδή εντάξει, μπορεί για σένα να είσαι αδιούχος ας πούμε εκεί πέρα και να κάθεσαι, να κοιμάσαι, να μεταλλάσσεσαι. Χθες έγινες από κάποια πεταλούδα, σήμερα από πεταλούδα ρινόκερος. Δεν ξέρω δηλαδή ποιο είναι το πρόγραμμα, δεν το έχω διαβάσει. Αλλά όταν λέμε Τρίτη, τι λέμε. Πού σου μωρί. Γιατί ξεχνιέται καμιά φορά και είναι άσχημο. Μισό λεπτάκι, πατάω το 3. Πατάω και το 13, γιατί πρέπει να βρούμε τα σημαντικά, τα πράγματα που μας ενδιαφέρουν. Όχι μόνο τα χαχαχούχα, τα πέρα δόθε. Υπάρχουν και πράγματα που είναι πολύ πιο σημαντικά.
1: Τι έγινε σήμερα.
0: Τι είπες Μαρίτα μου.
1: Τι έγινε σήμερα, εκεί με έκοψες.
0: Ναι, δεν ξέρω τι έγινε σήμερα. Τι έγινε Μαρίτα, καλά, να ας πούμε, τι έγινες.
1: Όχι. Ρε μπρο. Τι έγινες ρε φίλε.
0: Πού είσαι ρε
1: μαν. Πού είσαι ρε φίλε.
0: Τι να λέει, τσότσο γενικότερα.
1: Τσότσο και τέτοια, ναι.
0: Όπου είσαι ακόμα από τον ύπνο, έχεις αυτή τη γλυκουλίαση, αυτή τη...
1: Έχω αυτή τη λυπνουλίαση.
0: Ναι,
1: άντε καλά να τη φτύσω για σένα.
0: Άντε φτύστηνα, για μένα τη φτύσεις.
1: Έτσου μωρί.
0: Όχι, μην τη λες μωρί, μόνο θα την ευθύνεις. Δηλαδή πραγματικά θα ήθελα, δηλαδή... Λίγο τη ματαιοδοξία μου την ερωτική για την Τρίτη, λες έτσι.
1: Την τρίτη φορά, ναι.
0: Όσο και να την βρεφτήσεις, δεν. Δηλαδή, δεν είναι το μάτιασμα το πρόβλημά μου. Στο λέω να το ξέρεις. Είναι παράξενο, αλλά τέλος πάντων. Μαρίτα μου.
1: Κάνουμε εξοργισμό. Αλεξανδρέ μου.
0: Εσύ. Πόσες φορές άκουσες για τους λαγοκέφαλους σήμερα.
1: Σήμερα δεν έχω προλάβει, τώρα ξύπνησα.
0: Θα ξυπνάς το βράδυ, θα ανοίγεις τυχαία την τηλεόραση σε ένα τυχαίο κανάλι, θα ακούς, θα παίρνεις τη τζούρα σου από λαγοκέφαλο. Και μετά θα το κλείνεις. Ναι.
1: Χθες το μεσημέρι που κάποια στιγμή έπεσε το μάτι μου σε αυτόν εκεί με τα βαφτιστικά του.
0: Ποιο μάτι από τα δύο? Το ένα είναι το γυάλινο και κάθε φορά που πέφτει το κυνηγάμε.
1: Αυτό που βλέπει.
0: Τι αστεία που είσαι σήμερα. Τι καταπληκτική που είσαι.
1: Που βλέπει λίγο καλύτερα από το άλλο.
0: Α, έτσι ναι, εντάξει.
1: Το αριστερό τέλος πάντων. Έπεσε πάνω σε αυτόν με τα βαφτιστικά του που φοράει τα κουστούμια και τα μπότοξ και τα τέτοια.
0: Με τη στυλιτευτική δημοσιογραφία. Ναι, ναι.
1: Τον
0: κριτικά παλαβιάρι. Ναι, ναι.
1: Μπράβο,
0: ναι,
1: ναι. Αυτό ναι,
0: ναι. Τον ανέκφραστο, τον ακούνητο, τον δεξιτόνι, ρε. Ένα στόμα που ανοιγοκλίνει, μια σαγόνα από κάτω. Και ούτε τα μάτια δεν κλείνουνε.
1: Είχε και γιορτή στα μάτα, μην το κακολογήσετε.
0: Είχε μεγάλη γιορτή χθες. Γιορτάζε πολύ κόσμο και ο ανιψιό μου. Ναι.
1: Να τον χαίρεσε. Χρόνια πολλά.
0: Δεν τα χρόνια πολλά τον Καραγκιόζη. Εμένα με
1: πήρε. Ο μικρός ή ο μεγάλος είναι?
0: Αυτή τη στιγμή είναι ο μικρός. Ο μεγάλος που σου είχα στείλει δεν ήταν δικός μου. Ήταν ένα παλικάρι που είχα κάτσει και τον είχα φωτογραφίσει. Και δεν
1: όχι,
0: έχουμε
1: ρε, αυτό το ξέρω. Α, ο τέτοιο, ο ανιψιό, λέω, είναι ο μικρό.
0: Ο μεγάλο, αυτό που με είχε καταχέσει. Όταν ήρθα όλο χαρά να πάρω αγκαλίτσα το πρώτο μου ανήψι. Και το πιάσα από το σβέρκο με τη στοργή του θείου. Το πιάσα το σβέρκο με αυτό το ολόσωμο που φοράνε. Είχα απομακρύνει το χέρι μου να πω όσο πιο πολύ μπορούσα και το κυνήγαγα μέσα στο σπίτι να ανακαλύψω που είναι η αδερφή μου, να τη το δώσω.
1: Να σου πω κι εγώ, κάπως έτσι τα πιάνω τα μωρά.
0: Εγώ δεν τα πιάνω, συνήθως τους δίνω μία άμα μπιστάνε.
1: Ναι, δεν συνήθως δεν είναι.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή φεύγω από το σπίτι, δεν με νοιάζει.
1: Κάτα λίγο και το κρατούσα απλά μακριά από μένα και τελικά με ξέρασε στον νόμο. Τέλος πάντων.
0: Ναι, πολύ ωραία. Αυτό που έλεγα. Ναι, ναι.
1: Αυτό που έλεγα λοιπόν είναι ότι είχε καλεσμένη μία η οποία τόσο καιρό. Γιατί είναι σχετικά regular αυτή στον περίεργο.
0: Μία από τις άσχημες, φαντάζομαι. Γιατί ωραίες δεν βγάζουν.
1: Ναι, ναι, ναι. Τόσο καιρό, ρε παιδί μου, σκεφτόμουν τι μου θυμίζει και τελικά μου θυμίζει λαγοκέφαλο. Το λαγοκέφαλο, ρε. Τα δόντια τη είναι ίδια.
0: Να ξέρει, αυτή την ειδική σχολή στυλιτευτική και ερευνητική δημοσιογραφία από όπου αντλούν όλο το τέτοιο, οι εξωτερικοί συνεργάτε. Έχει και ένα που ντύνεται ο Βελίξ συνέχεια, το έχεις δει. Είναι το ζωνάρι ακριβώς κάτω από το στήθος, καμιά φορά και λίγο πάνω.
1: Έχει και το σωματότυπο.
0: Έχει το καταπληκτικό αυτό του αμφορέα, του κυκλαδίτικου. Δηλαδή, γιατί εδώ πέρα τα πράγματα επιβιώνουν συν το χρόνο, δεν είναι σαν τους άλλους που ψοφάνε. Τέλος πάντων.
1: Όχι.
0: Τι κάνεις.
1: Ναι, ας πούμε κάτι πιο ευχάριστο. Καλά, είμαι τώρα ξύπνησα.
0: Ναι, και.
1: Και τώρα ξύπνησα. Δεν έχω προλάβει να κάνω τίποτα. Κοιμήθηκα καλά χθες, η αλήθεια είναι. Γιατί είχα ψεκαστεί. Πήγα και πήρα ένα ειδικό σπρέι για τα κουνούπια που με τσιμπάγανε.
0: Δεν μου λέγες,
1: πήγα και πήρα ένα πολύ ωραίο. Όχι, το πήρα από το φαρμακείο που είναι για κουνούπια και για τσιμπούρια, γράφει.
0: Αυτό ακριβώς το ίδιο. Να σου πω κάτι, για να μην ταλαιπωρήσε με το σπρέι.
1: Το πρώτο είναι.
0: Έχει ένα. Πώς λέγεται. Symantec, κάπως έτσι λέγεται. Αν δεν είναι αυτό το πράγμα που είναι firewall, είναι happy.
1: Είναι για το PC, ναι. Ρε.
0: Όχι, έτσι λέγεται, κάπως θα το θυμηθώ. Και το δίνεις, το παίρνεις και για τρεις μήνες είσαι καλυμμένη. Γιατί αυτό μπαίνει στο αίμα σου, το έχει πάρει η κορά μου και ο Μέρλιν. Και κάθε φορά που σου τσιμπάει το κουνούπι, το τσιμπούρι, ψοφάει.
1: Δηλαδή
0: δεν χρειάζεται να μένεις άπλητη. Ναι.
1: Θα μπορούσα να βάλω αμπούλα στο σβέρκο μου, αλλά νομίζω εντάξει με τον υδρότα και το λούσιμο.
0: Πρέπει μετά να γλύφεσαι, να την πας παντού. Να σε δω να γλύφεις το σβέρκο σου, δηλαδή εδώ με τον αγκώνα σου τόσο καιρό και δεν έχεις προλάβει.
1: Τον αγκώνα μου δεν μπορώ να τον γλύψω.
0: Πώς δεν μπορείς. Έχω κάνει τόσο αγκώνα για να τον γλύψεις. Δηλαδή, γιατί εμείς. Είναι πάρα πολύ άσχημο αυτό που κάνεις το τώρα, το Μαρίτα. Γι' αυτό.
1: Όχι, αυτό τον αγκώνα, εντάξει, τον σέβομαι.
0: Είναι αγκώνα διαρκείας.
1: Αχ, είδα και ένα ωραίο βιντεάκι χθες.
0: Ναι,
1: και γέλασα πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να πούμε αυτή τη λέξη, νομίζω, γιατί θα πάθει εγκεφαλικό ο Χρήστος. Ο Χρήστος, ποιος
0: είναι
1: ο Σταύρος.
0: Κάποιος που είναι μαζί με τον Χρήστο. Έχει πάθει τόσο εγκεφαλικά ο Σταύρος που πάει και βρίσκει ξένο κόσμο και του λέει συγγνώμη, μου κρατάτε λίγο το εγκεφαλικό.
1: Δίποδες μεθ, τέλος πάντων, έχουν γίνει influencers και κάνουν βιντεάκι για το TikTok.
0: Σοβαρά.
1: Και βρήκαν ωραίο κομπλιές.
0: Μπαίνουν από κάτω να τους βρίζουν.
1: Δεν ξέρω, προφανώς, ναι. Φαντάζομαι ότι στα σχόλια θα τους κρυάζουν.
0: Είχα πρόσφατη εμπειρία με δίποδες μεθ.
1: Να ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να προσλάβουμε και άλλα παιδιά. Δεν φτάνουν αυτά. Δεν φτάνουν.
1: Είχατε πολιτισμένη συζήτηση.
0: Από μέσα μου ή απ' έξω.
1: Απ' έξω, από μέσα σε όλοι καταλαβαίνω.
0: Η συζήτηση ήταν από ένα σημείο και μετά, γιατί δεν ήταν ενός λεπτού, μετά δεν καταλάβαινα. Είχε πάρα πολύ γέλιο, γιατί έκανα αυτό το παλαβό τρίκ που κάνω και εδώ πέρα που βολεύει λόγω ραδιοφώνου, που λες κάτι πάρα πολύ γρήγορα, μετά το ανατρέπεις και μετά όλος δεν έχει καταλάβει τι του έχεις πει. Εσύ είσαι πολύ χαρούμενος με τον εαυτό σου, άλλος είναι. Όχι, φίλε, διχοτομούμε. Τι. Γραμμένο το είχα και αυτό και το συνεπιβάτη. Γραμμένο τελείως, δηλαδή, μπα φανταστείς. Λοιπόν, αλλά ας ξεπεράσουμε αυτή τη συζήτηση και ας πάμε στα σημαντικά.
1: Όχι, ναι, μην συγχαθούμε πρωί-πρωί. Ναι. Είμαι έτοιμη για τα
0: είσαι
1: σημαντικά.
0: Είσαι έτοιμη. 10
1: ναι, ναι, ναι.
0: Λόγοι.
1: Ναι.
0: Ούτε ένας ούτε δύο, είναι 10.
1: 10, έτσι να έχουμε ποικιλία.
0: Ναι, που το σεξ είναι καλύτερο ναι. Το καλοκαίρι.
1: Ναι. Το σεξ είναι καλό γενικά να γίνεται.
0: Είναι ναι, αλλά πότε είναι καλύτερο ποτέ είναι.
1: Καλύτερο το καλοκαίρι.
0: Ναι, εμένα η πρώτη μου απάντηση ήταν όταν έχει κόσμο και τέτοια. Αλλά δεν μου κάνει δεύτερη. Λοιπόν, θυμάσαι όλο το σεξ που κάνουμε όλο το χειμώνα και έχουμε ξεγκαγκανιαστεί.
1: Ναι, πια. Ναι. Βαρέθηκα.
0: Τέρμα. Οχ, μισό λεπτάκι μας την πέφτουνε. Μαρίτα μου. Ναι, ακούς, ναι, το ελικόπτερο, έρχονται να με πάρουνε.
1: Όχι.
0: Αχ, ελπίζω και είμαι άβαυτος. Είμαι άβαυτος, γαμώτο. Κοίτα να δεις, τώρα βρήκανε.
1: Έλα, κρύψου να μην σε πάρουν, να έρθουν να σε πάρουν, δεν θα σε βαμμένο.
0: Είμαι και γυμνόστιθος, να ξέρεις.
1: Σταμάτα πια.
0: Ναι, είμαι σε φωτογραφία του Τάκη Φωτίνου. Ναι, ναι, δεν μπορεί να φανταστείς. Λοιπόν, ξεκινάμε τώρα, είναι Δεκέμβρης. Ξεκινάμε εμείς να κάνουμε το σεξ.
1: Κάποια στιγμή.
0: Τι έγινε, Μαρίτα.
1: Μάιο.
0: Καλά Χριστούγεννα. Χαμού, χαμού. Τι κάνεις.
1: Χρόνια πολλά, καλή χρονιά.
0: Χαμού. Ήδη πέντε μέρες. Ήδη. Βλέπεις. Εγώ ξεκίνησα το καλά Χριστούγεννα και εσύ αμέσως το πήγες στο καλή χρονιά.
1: Αλλά είναι. Ναι, έχει μια διάρκεια.
0: Είναι λίγο αδιάφορο, το βλέπεις. Δεν έχει.
1: Έξενε τα πράγματα χειμωνιάτικα. Το καλοκαίρι είναι το καλό.
0: Ναι, γιατί ο πρώτος λόγος.
1: Γιατί δεν γίνεται από κοντά.
0: Λέει, φροντίζουμε πιο πολύ το σώμα μας και έχουμε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.
1: Α, μπράβο, ναι, ναι, γι' αυτό τρέχουν όλοι και κάνουν περπατήματα και τέτοια. Τους βλέπω εγώ και ποδήλατα και πατίνια. Χαμός γίνεται.
0: Να χαιρετήσουμε την.
1: Συχτηρίζω κάθε μέρα.
0: Τη συμπαθή τάξη του Έλληνα ποδηλάτη στην Κηφισία. Που εγώ όχι τίποτα άλλο, δηλαδή το ποδήλατο λυπάμαι. Αφού λέει άτομα ένα, σαν το ασανσέρ. Είναι αυτοί που φοράνε και το γυλεκάκι για να φωσφορίζουν το μεσημέρι.
1: Δηλαδή. Ναι, για να τους βρει.
0: Σαν παχύσαρκη καλαμαριέρα να αγκομαχάει, αφού ταλαιπωρείσαι, ρε φίλε. Δηλαδή. Τέλος πάντων.
1: Όχι, αυτοί που βλέπω και εμένα με εκνευρίζουν, αλλά είναι. Περπατάω σε πολυδηλατόδρομο, οπότε είναι λογικό να βλέπεις ποδήλατα, αλλά και πάλι δεν τους θέλω. Αλλά είναι αυτοί που περπατάνε οι πολλοί. Είναι, τρέχουν με τη ζέστη, με τους 35 βαθμούς τρέχουν. Δεν τους καταλαβαίνω.
0: Πάνε πολύ γρήγορα, πάνε με 7 χιλιόμετρα από πίσω μια ουρά χιλιόμετρο με αυτοκίνητα που προσπαθούν να περάσουν. Αυτούς γιατί δεν τους βάζουμε να κάνουν πετάλι και να βγάζουν ρεύμα. Για να το ακριβίνουμε λίγο παραπάνω.
1: Γιατί έχουμε όλες τις τιμές.
0: Τώρα που έχει πολύ ήλιο που είναι καλοκαίρι, θα δεις, θα πέσει το ρεύμα. Θα κλείνεις το παράθυρο και δεν θα σκάς μέσα. Αλλά γιατί δεν τους βάζουμε να κάνουν πετάλι στις ανεμογεννήτριες.
1: Ναι, αφού τους αρέσει, γιατί το κάνουν. Υπήρχε και ένα επεισόδιο του Black Mirror. Τέλος πάντων, ας πούμε κάτι λοιπόν, πιο σεξι. Για πες παρακάτω. Ναι.
0: Είμαστε μαυρισμένες και αισθανόμαστε πιο σεξι και αυτό το εκπέμπουμε.
1: Έτσι. Γιατί υπάρχει και η διαφορά στο πουπουδάκι που φαίνεται,
0: ναι,
1: που είναι
0: διαφορά.
1: Άσπρο.
0: Δηλαδή εσείς,
1: και στο στήθος που είναι άσπρο.
0: Μεσογειακές έχετε ένα πράγμα τεραστίων διαστάσεων. Και έρχεται η άλλη Βορειοευρωπαία με εκείνο το σμιλεμένο γυμνασμένο. Τι διαφορά είναι αυτή. Δηλαδή εγώ δεν είχα καταλάβει και τα δύο πουπουδάκια.
1: Του μαυρίσματος.
0: Ναι, σας μαυρίζουμε, σας τελείως. Έχουμε κάτι στις φωτογραφίες με το μαρκαδόρο. Με το στάμπιλο και τον εσβήνουμε. Για να... Αυτό είναι πολύ σεξ. Στους άντρες είναι σεξ εσύ ως γυναίκα η διχρωμία αυτή. Ή τον θέλετε να είναι και μαύρος και στον ποπό του.
1: Όχι, δεν μας νοιάζει αυτό. Εμένα προσωπικά τουλάχιστον δεν με ενοχλεί. Η διχρωμία με ενοχλεί λίγο στην μπλούζα. Εντάξει, δεν θέλω να κάνει αυτό το μανικάκι το τέτοιο. Δεν είναι ωραίο.
0: Σοβαρά αυτό δεν είναι. Δηλαδή πρέπει να φορέσω μια. Εγώ δεν έχω, γιατί κάνω ολιοθεραπεία γυμνός.
1: Εσύ θα είσαι, αφού είσαι γυμνός ούτως ή άλλως. Γυμνός.
0: Όχι, τελείως.
1: Οπότε δεν σε νοιάζει. Γυμνός τελείως.
0: Δεν έχω διχρωμία.
1: Είσαι τόσο θαραλέος.
0: Μόνο στην καράφλα έχω, τώρα που έχουν βγει μερικά και είναι άσπρα. Γενικότερα είμαι. Μονόχρωμος, ρε.
1: Α, ωραίο είναι αυτό. Αλλά και πάλι, και το ποπουδάκι σου να ήταν άσπρο δεν θα μας πείραζε.
0: Εντάξει, γιατί να σας πειράξει, άμα θα το βλέπατε και ποτέ. Δηλαδή,
1: έλατε.
0: Αλλά προσπαθώ να μην το δείχνω, γιατί σε εσάς τις γυναίκες έχω μάθει αρέσει αυτό το πράγμα με το σμιλεμένο αντρικό πίστευμα.
1: Ναι, εντάξει, ισχύει. Σε μένα τουλάχιστον ισχύει.
0: Εσένα
1: δεν ξέρω,
0: άλλοι
1: μπορεί να μην τα κοιτάνε. Εμένα μου αρέσει το σμιλεμένο πίστευμα.
0: Σοβαρά. Ποια είναι η διαφορά, δηλαδή, έχει τύχει ποτέ να γδυθείτε και ο άλλος να μην έχει σμιλεμένο και να πει ο γαμώτο. Κοίτα με τον μπλατσοκόλλι, ας πούμε, που ήρθε εδώ πέρα. Κάποιες τυχαίες εκφράσεις.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι. Μετά την πρώτη φορά που έτυχε να δω κάποιον εντελώς γυμνό και να κάνουμε και πράγματα για πρώτη φορά, νομίζω ότι έχω περάσει όλες τις πίστες. Δεν έχω πρόβλημα.
0: Αυτό ο πρώτη φορά.
1: Ο πρώτη φορά ήταν, το έχουμε ξαναπεί, ήταν από την Τζίπρο.
0: Έλα, οπότε, μην αλλάξουμε συζήτηση. Τώρα μην στεναχωρηθούμε όλοι πρωί-πρωί.
1: Εκτός από αυτό, είχε πάθει και ένα πρόβλημα υγείας και έπαιρνε κορτιζόνη και την έκοψε αμέσως. Οπότε του ήταν όλο το σώμα του. Ναι. Ήταν με ραγάδες και όλα ήταν.
0: Όχι, από πεσμένο στήθος.
1: Πεσμένα
0: τίποτα.
1: Όλα, ναι.
0: Γι' αυτό οι απότομες δίαιτες τους προσέχουμε.
1: Ναι, τέλος πάντων, ήταν τέτοιο.
0: Ας το ξεπεράσουμε.
1: Οπότε έχω περάσει στις πίστες. Βέβαια, σε άλλα θέματα ήταν. Τέλος πάντων, άστο, δεν πειράζει.
0: Δεν με νοιάζει. Εμάς μας θύμφει, με σένα σε θύμφει. Θα στεναχωρηθείς, θα πάρει κλάματα.
1: Όχι, σε άλλα θέματα ήταν εκτινό τέτοιο. Οπότε τα έχω περάσει όλες τις πίστες με την πρώτη φορά.
0: The first was the beast.
1: Ναι, νόμιζα ότι όλα αυτά είναι έτσι.
0: Και από τότε πώς ζεις? Όχι, δεν είναι έτσι.
1: Δεν μ' άρεσε.
0: Ούτε εμένα. Κι εγώ, the first was a beast. Δηλαδή, ένα πράγμα. Είχε ξομείνει από τις υπόλοιπες μέσα στην κατάληψη, να πούμε. Φασονόντουσαν, είχα πάει εγώ στο χημείο. Με κλείδωσε μέσα, σε χάλια μαύρα. Η ζέστη φέρνει περισσότερη διάθεση για το σεξ. Και είναι αποδεδειγμένο ότι το καλοκαίρι συμβαίνει. Το καλοκαίρι έχει ζέστη. Άρα πρέπει να κάνουμε το σεξ. Αυτό είναι ένα επιχείρημα.
1: Φοβερό επιχείρημα ήταν, ναι, αυτό. Θα το χρησιμοποιώ κι εγώ αυτό.
0: Να το φθινόπωρο πέφτουν τα φύλλα. Άρα για δεν κάνουμε ένα σεξ.
1: Σωστά.
0: Πρόσεξε
1: τώρα.
0: Το χειμώνα δεν έχει ζέστη όπως το καλοκαίρι. Δεν κάνουμε ένα σεξ.
1: Να κάνουμε το σεξ για να θυμηθούμε πώς ήταν.
0: Και πρόσεξε εδώ, θα χρειαστούμε τη γυναικεία σου άποψη, γιατί το νούμερο 10 λέει: οι άντρες για κάποιο λόγο είναι πιο σεξι το καλοκαίρι. Και η ερώτησή μου είναι η εξής: με το που ανεβαίνει η ζέστη, γίνεστε πιο απελπισμένες? Είναι, έχω, δημοσιογραφική είναι η ερώτηση. Στο είπα ακούνητος, ρε, χωρίς ρητήρα στο είπα. Στείλετε μου την εξουσία τώρα.
1: Έτσι, γιατί δεν μπορώ. Προφανώς.
0: Ισχύει αυτό, είμαστε πιο σεξ το καλοκαίρι.
1: Φοράτε λιγότερα ρούχα, ίσως αυτό να εννοεί, ρε παιδί μου, πως είστε πιο χαλάροι. Δεν είστε δηλαδή με το κουστούμι και τη γραβάτα που είσαστε το καλό, το χειμώνα.
0: Με τη γραβάτα χίλιες φορές, να σου πω, άμα με δεις με γραβάτα και κουστούμι, έλα πραγματικά, ό,τι εποχή κι αν είναι, να με γαμπεί. Δηλαδή πραγματικά το θέλω.
1: Έλα, ρε ψεύτη, αφού έχεις φωτογραφία με σακάκι και γραβάτα και τέτοια, βέβαια με τζιν από κάτω.
0: Είμαι 19 χρονών που ήσουν αλήτης με σκισμένο τζιν μπότες, από πάνω κουστούμι με γραβάτα και έχω πάει και με δανεική μηχανή. Αλητία με γκόμενα στην εκδήλωση.
1: Εντάξει,
0: του φροντιστηρίου.
1: Okay, δηλαδή, αφού είχε
0: χωρίς δίπλωμα, έχει παραγραφεί. Δεν με νοιάζει.
1: Αφού τα έχει όλα αυτά, ναι, εντάξει, okay, είσαι αλήθεια. Ναι. Αλλά γενικότερα τα κουστούμια, και εμένα να σου πω την αλήθεια, άμα δω έναν άντρα με κουστούμι,
0: ναι,
1: και τον ίδιο, ναι, με t-shirt και jean,
0: ναι,
1: θα μ' αρέσει με το t-shirt και το jean, με το κουστούμι δεν θα μ' αρέσει.
0: Δηλαδή, κάτσε να σκεφτούμε. Άμα δει τον Τάκη Φωτίου με κουστούμι.
1: Ο Τάκης Φωτίου είναι άλλο, ρε. Είναι το τέμο Τάκης Φωτίου.
0: Το τέμο είναι. Το Τάκης είναι το τέμο, το Amazon. Είναι όλες οι πλατφόρμες είναι. Μόνο το πόσο κάνει δεν είναι. Ο Τάκης δεν ξέρει πόσο κάνει. Όλα τα υπόλοιπα είναι. Δηλαδή και τον δεις και με μπλουζάκι, ας πούμε, φαρμοστό. Stretch.
1: Με μπλουζάκι δεν βγαίνει τώρα το καλοκαίρι. Αφού
0: βγαίνει
1: το
0: μπλουζάκι και
1: είναι πιο σεξι.
0: Θα σου αρέσει περισσότερο, λες, με.
1: Από το να το δω με κουστούμι, ναι, τον προτιμώ.
0: Ωραία, να ξέρω να του το πω. Δηλαδή, άμα έρθω εγώ με ένα.
1: Ναι, ναι, ναι, πες του να μην βάλει κουστούμι.
0: Άμα θέλω να σου πατήσω το shortcut να δω τι κάνει. Δηλαδή, έρθω ντυμένος με λευκό μπλουζάκι εφαρμοστό να φαίνεται το καλή γράμμον.
1: Ναι.
0: Με τζιν εφαρμοστό να φαίνεται το καλή πηγόν.
1: Ναι.
0: Και σου πω και άλλα πράγματα για τον Πλάτωνα. Το φανότεν, το φανότατον, το γίγνεσθε. Θα τα γράψω αυτά σε χαλκομανία πίσω σε.
1: Έλα, σταμάτα. Από τη Μανίνα. Γιατί κάνει και ζέστη και, ναι, είναι καλοκαίρι και είμαι απελπισμένη και τέτοια συμβαίνει
0: και
1: τώρα.
0: Και ταυτόχρονα φοράω μια γραβάτα.
1: Γραβάτα με το t-shirt μόνο θα βάλει.
0: Γιατί όταν κάναμε το δεύτερο δεσμηνή Μαργαρίτα, έτσι είχα βγει.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή θα σου κάνει κάτι.
1: Με γραβάτα, βγάλτε τη γραβάτα, ρε παιδιά. Κοίτα, αφού δεν φοράει κουστούμι, βέβαια, και πουκάμισο και τέτοια. Και είσαι, ναι, με τα υπόλοιπα ωραία. Ναι, ναι. Εντάξει, θα την κάνω skip τη γραβάτα μου στην
0: κουβέντα. Ξέρεις, μπορώ να την εδέσω στο κεφάλι και να σου κάνω και το ράμπο. Μπορώ να κάνουμε παλαβά παιχνιδάκια.
1: Τέτοια, ναι, ναι, ναι, έτσι το δέχομαι. Ή μπορώ να σε τραβάω εγώ από τη γραβάτα και να σε πάρω μαζί μου.
0: Αχ,
1: και
0: ναι, από τον κόμπο εκεί και εγώ να πνίγομαι, να έχω πέσει κάτω να πούμε.
1: Όχι, μωρέ, θα τραβάω από την άλλη μεριά που δεν σφίγγει.
0: Μία από παντού.
1: Θα φωνάξουμε τον πάνω να σου κάνει κάρπα μετά από πριν.
0: Είσαι μετά παράσφιξα. Τώρα είναι που σφίξα. Μην το κάνεις αυτό. Έχω κατασφίξει.
1: Εγώ δεν ξέρω, δεν έχω κάνει σεμινάριο.
0: Εσύ δεν έχεις σφίξει και ποτέ. Όλο χαλαρά. Και δυστυχώς, Μαρίτα μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Θα σε αφήσω να φτιάξεις τον καφέ σου. Να σου πω να καταδικάσουμε τον Nescafé.
1: Γιατί?
0: Τον καταδικάζω και επίσημα με την ονομασία. Διότι δεν έχει φέρει σε όλα τα μαγαζιά, σε όλα τα καταστήματα, τη γεύση φουντούκι.
1: Να σου πω, αχ, ναι. Έλα, εσύ μπορεί να το πιει και είσαι τυχερός.
0: Εγώ όλη την ώρα. Ειδικά τον Ιούνιο που περνάει τώρα σήμερα, θες ό,τι θέλετε.
1: Το, ξέρεις τι, δεν τον έχω δοκιμάσει τον Νεσκαφέ, αλλά είναι ωραίο και ο Ντάου Έγκμπερτ με φουντούκι.
0: Ποιο
1: με καραμέλα.
0: Εγώ δεν μπορώ να τα πιω. Δεν κοιτάω ποτέ τι μετοχέ μου.
1: Αυτά γιατί με πιάνει ταχυκαρδία. Μόνο εσπρέσο στιγμιαίο μπορώ να πιω. Έλα, τι
0: για να
1: έχει
0: νεύρα. Θέλω, καταδικάζουμε.
1: Δεν έχει φουντούκι.
0: Παρακαλούμε τον Νεσκαφέ, αν μα ακούν, να γιωμίσουν τα καταστήματά τους με ένα καφέ με γεύση φουντούκι. Δηλαδή, ήμαρτο να πούμε.
1: Είναι ωραίο αυτό.
0: Έχω,
1: ναι, είναι πολύ
0: έχω
1: ωραίο.
0: Καταντήσει και πίνω γαλλικό καφέ με σοκοφρέτα. Μα είστε με τα καλά σας. Δηλαδή...
1: όχι τώρα, εντάξει. Γαλλικό με παγάκια.
0: Ναι, με παγάκια αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Αχ, το βάλει, το χωρίζει μια ταινία και τη περνάνε το παγάκι από τη.
1: Τι τόνι και όλα.
0: Ναι, από τη ραχοκοκαλιά. Και εγώ το έχω δοκιμάσει αυτό και άκουσα δηλαδή το μισό εορτολόγιο. Δεν ήξερα ότι έχει τόσες γιορτές εκείνος ο μήνας.
1: Να σου πω κάτι. Στη ραχοκοκαλιά, ναι, είναι λίγο.
0: Και
1: τέτοιο,
0: το έχω βάλει κι αλλού. Για... ναι, ναι, γιατί το είδα εγώ στην ταινία και λέω θα το βάλω εγώ, θα το κάνω γύρω-γύρω. Ναι, ναι. Και άκουσα το άλλο μισό εορτολόγιο.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ναι. Το είχα αφήσει και εγώ λίγο παραπάνω. Το είχα αφήσει το παγάκι 40 λεπτά. Τη λέω, άσε, όταν λιώσει θα έρθω.
1: Να σου πω κάτι, άμα ήταν λίγο μπλε.
0: Πολύ, πολύ μπλε.
1: Δικαίως, δικαίως, δικαίως.
0: Μαρίτα μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Πήγαμε την ημέρα της άδειά σου, την τελευταία τώρα ξανά τα Χριστούγεννα, ένα βήμα πιο κάτω.
1: Τον Αύγουστο, τον πήγαμε.
0: Έτσι να το πείτε. Θέλω και τον Αύγουστο τέτοιο. Είναι πασίες ημίγες. Αλλά εσύ δεν σε νοιάζει, γιατί θα έχεις πάρει το χαπάκι για τα τσιμπούρια.
1: Και δεν θα με ενδιαφέρει καθόλου. Θα ψοφάνω άμα, γύρω μου.
0: Άμα κάνεις τα εμβόλια, να ξέρεις, 2-3 μέρες δεν μπαίνουμε θάλασσα. Οκ, ή την αμπούλα. Απλά στο λέω. Φιλάκια πολλά. Le mout.
1: Φιλάκια, le mout.
0: Καταπληκτικά περνάτε και στη ζωή σας. Αλλά έχουμε φτάσει τόσο κοντά στις 9.30. Έλα ρε γαμώτο. Πώς περνάει η ώρα. Σταύρο μου, να κάνουμε 3 ώρες εκπομπή. Ή σαν τους άλλους που κάνουν 4-5 ώρες εκεί ανελέντα, μπαίνουν μέσα και κάνουν πετάλι. Δεν μας φτάνει ρε εσύ πλέον. Δηλαδή έχω πάθει το ίδιο πράγμα που έχω πάθει με τα medium προφυλακτικά. Δεν μας φτάνει. Μας περισσεύει μονάχα. Αλλά τέλος πάντων δημιουργείς έτσι εντυπώσεις. Πριν φτάσουμε στο break, να σας θυμίσω ότι σήμερα το βράδυ στις 10 η ώρα επιτέλους επιστρέφουν τα θερινά μας μαθήματα. Όλο τον Ιούλιο θα κάνουμε θερινά μαθήματα. Έχουμε μυθολόγιο. 10 η ώρα το βράδυ θα ξαναβρεθούμε εδώ ραδιοφωνικά στους 98,1 του Athens Free Radio και πώς το λένε, θα κάνουμε μια βουτιά μέσα στην αρχαία ελληνική μυθολογία. Δεν έχω διαλέξει ακόμα, ούτως ή άλλως εκείνη την ώρα τα διαλέγουμε. Αλλά θα πούμε για καλοκαιρινούς μύθους και θα περάσουμε πάρα πάρα πολύ ωραία. Θυμίζω, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet. Πάμε να κάνουμε το break μας και θα επιστρέψουμε με εξωτερικές ειδήσεις, με την υπόλοιπη ειδησιογραφία και άλλα πράγματα που... τι να σας βάλω τώρα. Θα βάλουμε το 3 και το 13, μισό λεπτάκι, να βάλουμε κάτι το οποίο έτσι να είναι έτσι καλοκαιρινό, να είναι μέσα στη διάθεσή μου και να είναι βασικά κάτι που θα έπρεπε να ακούσουμε γαμφίντιν το κέρατό σας, αντί να ακούμε Pet Shop Boys και τα λοιπά που πάτε και φαίνεται τον κάθε πεθαμένο βαμμένο να πούμε και δεν μπορούμε εμείς να δούμε τους Judas Priest γιατί δεν τους φέρατε φέτος και εγώ παρακάλεσα τον Άι Βασίλη να πούμε αυτό και για την Νταλίκα τη γιωμάτη με τα πορνίδια. Να ξέρετε, ο Άι Βασίλης...

0: ήχος βαρύς ακούγεται, πολλά ντουφέκια πέφτουν. Μήνα σε γάμο ρίχνονται, μήνα σε πανηγύρι. Ποια είναι αυτή η μήνα ρε παιδιά, να που ξέρει τα πάντα? Κουτσομπόλα.
1: Γιαννητός Φραπουτσίνο, η κορυφαία πρωινή εκπομπή στα γραμμόφωνα που έχασαν το ρό τους.
2: Και ποιος παρουσιάζει τον πρωινό Φραπουτσίνο? Ο Αλέξανδρος Πέτρακας.
3: Πόπου να λυσάξεις να φας το μουσί σου.
2: 1, 2, 3, go! Ήχος beat, ήχος beat.
4: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Έχει, Σάββατο, Κυριακή. Δεν έχει.
2: Ήχος beat, ήχος beat, ήχος beat, ήχος beat, ήχος beat.
0: Και έχει και κάτι άλλο. Θα είμαι κουσκουσιάρης, θα είμαι μαρτυριάρης. Έχει συνήθως όταν παίζει και του χαλί. Του χαλί. Go! Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 25 λεπτά πριν από τις 10. 25 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε. Για πρωί, γιατί το βράδυ θα ξαναολοκληρώσουμε. Στις 11. Ο ήχος που βγάζω είναι για να τσεκάρω εδώ πέρα τα φέιντερ, να δω αν δουλεύουν σωστά. Είναι εκπομπή μας, αυτό ήθελα να πω. Τον Τηγανιτό Φραπουτσίνο επιστρέψαμε εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Εδώ στον Τηγανιτό Φραπουτσίνο. Και πάμε να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στην καθημερινότητά σας, στη ζωή σας, για να περάσουμε στο εξωτερικό δελτίο ειδήσεων και σε διάφορα τέτοια πραγματάκια. Να! Μισό λεπτό, να και μας. Δηλαδή είναι θέμα αλτρουισμού. Εδώ ο καλημερίζουμε το φίλο μας τον Λικούργο, ο οποίος είναι ο ένας εκ των CEO, manager, owner, κορυφαίο στέλεχος του καλύτερου συνεργείου αυτοκινήτων, ας μην είμαστε υπερβολικοί, της Νότιας Ευρώπης. Τώρα ανοίγουν τα παιδιά το franchise τους και στα Φιόρτ, αλλά δεν πειράζει, Καυκάσου 164 στην Κυψέλη. Όσοι έχετε αυτοκίνητο, όσοι δεν έχετε και θέλετε να μάθετε μερικά πράγματα, όσοι θέλετε να βλέπετε γυμνασμένα αγόρια να είναι πεσμένα μέσα στα γράσα κτλ., θα πάτε και με μεγάλη αγάπη, γιατί έχουμε φτιάξει πολλά. Έχουμε χαλάσει πολλά περισσότερα βέβαια, αλλά τέλος πάντων, ο Λικούργος που λέει καλημέρα Αλέξανδρε, αύριο πάμε για μια εβδομάδα Σαντορίνη με την Ειρήνη. Θα κάνω και μια βουτιά για σένα, πα Σαντορίνη με την Ειρήνη, και θα σου έρθει να μη το πω σοβαρά. Έχετε τόσα λεφτά, είστε τόσο πλούσιοι. Η Ειρήνη το ξέρει. Είναι η σύντροφος του Λικούργου. Το λέμε παρά έξω για εσάς που θα πάτε Σαντορίνη. Θα την καταλάβετε, θα είναι η μοναδική κοπέλα που δεν θα είναι Κινέζα στη Σαντορίνη. Και πιθανώς η μοναδική που θα τη βλέπουν τα γαϊδουράκια εκεί. Δηλαδή ήμαρτον. Τώρα μην πω καμιά κουβέντα. Αλλά άμα... Δηλαδή ήμαρτον. Τώρα μην πω καμιά κουβέντα.

0: από πίσω για να βγάλει φωτογραφία. Έχει κατσαριδούλες, έχει υπόσκαφα. Νερό δεν θα έχετε βέβαια για το καζανάκι. Να μαζεύετε πολλά σάλια για να φτύνετε, αλλά γενικότερα είναι καταπληκτικά. Εύχομαι να περάσετε όσο το δυνατόν πιο ωραία μπορείτε. Να και η αρχοντούλα που λέει ναι ρε Judas Priest, τι Pet Shop Boys και ιδέες. Έλατε, έλα βρε αρχοντούλα μου να πούμε με τον κάθε έναν. Πετάγεται και ο Σταύρος, φέρτε μου Pet Shop Boys, Άγιο Βασίλη. Του λέω εγώ φέρε Judas Priest και ο Άγιο Βασίλης προτιμά τον Σταύρο. Για ποιο λόγο? Δηλαδή το καταλαβαίνω, είναι ένας χοντρός παχύς αρκοσύχα μαγέρος, ντυμένος στα κόκκινα τα εφαρμοστά, ο οποίος χωράει στην καμινάδα. Για να μπει στην καμινάδα τη βάζει πρώτα στον κολφί, δεν το βλέπετε? Ο οποίος βλέπει να πούμε παιδάκια και κάνει χω χω χω. Έχει ώρα τα red flags απάνω του, αλλά τίποτα. Και εμάς μας φέρανε να πούμε εδώ πέρα κάτι άλλους βαμμένους. Άμα ήταν βαφό μου, μόνος μου. Το έκανα μόνος. Δεν χρειαζόταν αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ. Έχω δηλωθεί τώρα. Άσε με βρε αρχοντούλα μου. Τα έχω πάρει. Καλημέρα.
1: Τι έχεις πάρει? Πες με εμένα. Πες με, πες τα
0: με, με το Σταύρο και τον Άι Βασίλη. Με αυτούς τους δύο.
1: Εντάξει τώρα. Εσύ πιστεύεις ότι ο Άι Βασίλης θα μας κάνει το χατήρι?
0: Εδώ πιστεύω ότι ο Σταύρος υπάρχει. Δηλαδή δεν θα πιστεύω ότι... Φυσικά όταν ήμουν μικρός μου το έκανε. Ζητούσα κάστρα και πολιορκητές και τέτοια. Μου τα έχει φέρει εμένα ενωνά μου.
1: Α, σου έκανε τα χατήρια.
0: Ναι, κακομίρι.
1: Αλλά μεγαλώνοντας τίποτα, καταλαβαίνεις.
0: Τίποτα, όσο μεγαλώνω, τίποτα. Δηλαδή, αφού το έχω, τίποτα. Και άλλοι το έχουν.
1: Ένας χοντρός απέσιος είναι, ρε. Τίποτα,
0: ναι,
1: τίποτα.
0: Είναι ένας, θα πω το unpolitically correct, φρικτός, πνιγμένος μέσα στο λίπος, ένα φρικτό απέσιο και μοβόρο κήτος.
1: Αυτό.
0: Ναι, δεν λέω για εσάς, για τον Ευασίλη τώρα. Αρχοντούλα μου, έχεις μια εβδομάδα άδεια.
1: Ναι,
0: τι πασόκ είναι αυτό? Για, πες μου, για τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα, για τα πακέτα Ντελόρ, πες μας το εσύ, πώς πάει, θα
1: γίνει. Θέλω να σου πω για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, να σου πω εγώ.
0: Αυτό είναι καταπληκτικό, είναι αυτό. Δεν ξέρω από πού θα τα τρώμε. Ναι. Από πού έρχονται?
1: Ναι, όχι, πέρα μια εβδομάδα άδεια γιατί έπρεπε να ξεκουραστώ. Δεν ξέρω, και έχω και κάποιες δουλίτσες.
0: Μόλις σκέφτηκα ότι στις επιδοτήσεις μου και στο ομαδικό όργιο θέλω πάντα να ξέρω από πού μου έρχονται. Δηλαδή είναι καταπληκτικό. Και μια εβδομάδα πήγες και είπες θέλω μια εβδομάδα να κοιμάμαι και στη δω, κάνε έτσι.
1: Ναι, εννοείται.
0: Και γιατί δεν έλεγες δύο εβδομάδες?
1: Δεν έχω άδεια, γιατί θα πάρω και τον Αύγουστο.
0: Καλά, θα παίρνει συνέχεια. Αύγουστο θα πάρει.
1: Άλλο αυτό, ρε παιδί μου. Θέλω να πάρω και τον Αύγουστο, ναι. Εδώ θα κάτσω τον Αύγουστο.
0: Κάτσε ρε εσύ να πούμε. Εκεί που είσαι εσύ έχει Πασόκ το παλιό, έτσι δεν είναι?
1: Όχι ακριβώς.
0: Το περίπου παλιό.
1: Δεν είμαστε τόσο Πασόκ εμείς. Εμείς είμαστε αυτοί που δουλεύουν. Να ξέρεις.
0: Καλά. Ναι, έτσι με τα συνδικάτα καταστρέψαμε να πούμε όποια βιοτεχνία και βιομηχανία υπήρχε, την καταστρέψαμε. Δηλαδή είσαι εργατοπατέρας αυτή τη στιγμή, αρχοντούλα μου.
1: Όχι. Αν ήμουν εργατοπατέρας δεν θα δούλευα, ρε.
0: Είσαι εργατομάνα. Είναι... Τέλος πάντων, και τι θα κάνεις αυτή την εβδομάδα, δηλαδή ποια είναι τα σχέδια που έχεις εκτός από το να πες κάτω και αν κοιμάσαι, να μαζέψεις δυνάμεις για την άδεια του Αυγούστου?
1: Να τελειώσω κάποιες δουλίτσες. Έχω εδώ κάποια άτομα δικά μου που έχουν έρθει.
0: Α, είναι εκεί πέρα. Τους ξέρεις ή γίνανε δικά σου αφού ήρθανε?
1: Όχι, τους ξέρω, εντάξει, τους ξέρω.
0: Α, τους βλέπεις και άμα τους δεις στον δρόμο λες, να, είναι δικό μου αυτό. Το ίδιο κάνω με το κατούρημα. Δηλαδή, άμα δω καμία, το έχω μάθει από το Μέρβιν. Ό,τι κατουρίσει είναι δικό μου. Και τους κατουράς εκεί τους δικούς ανθρώπους.
1: Εννοείται, δικοί μου άνθρωποι δεν είναι, τι.
0: Και πάτε στην ίδια τουαλέτα και τέτοια, έρχονται αυτοί οι ξένοι να πούμε οικοί μας.
1: Ναι.
0: Σοβαρά?
1: Ναι, εννοείται, ναι.
0: Και είσαι φιλοξενούσα?
1: Μπαμιέρα μαζί και τέτοια, ναι.
0: Έλα ρε, εσύ και μαγειρεύεις, είσαι αυτή η αθάνατη ελληνική φιλοξενία, μαγειρεύεις?
1: Όχι ρε φίλε, μου μαγειρεύουν.
0: Όχι, να τους πω, να τους διώξεις. Να φέρεις τους άλλους που τους μαγειρεύεις εσύ.
1: Όχι, θέλω να μου μαγειρέψουνε.
0: Ακούγεται λίγο κανιβαλιστικό, όπως και να το πούμε. Ναι. Και φτιάχνουν τίποτα που να τρώει, ή πάλι έξω παραγγέλνεις?
1: Όχι, τρώει. Μια χαρά. Παράπονο δεν έχω. Εμένα με προσέχουν εδώ πέρα. Να ξέρεις.
0: Σε προσέχουν, ναι. Είναι η κύρια αυτή με τις λευκές μπλουζίτσες και τα στυλό στο τσεπάκι. Πρέπει να σε προσέχουν.
1: Ναι. Και, ναι.
0: Ωραία. Εκτός από, πώς το λένε, από δουλίτσες και τα λοιπά, ρε παιδάκι μου, δηλαδή πρέπει να βρεις κάτι να κάνεις τώρα στην άδεια. Πού είναι αυτό που έβγαινες Δευτέρα, Τρίτη, γινόσουνα ντύρλα, πήγαινες στα Μαμούνια, στο Μπούζιος, πήγαινες σε τέτοια? Πού είναι όλα αυτά?
1: Την προηγούμενη εβδομάδα πολύ, δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα ερχόμουν 4-6 και μετά πήγαινα για δουλειά, οπότε γι' αυτό θέλω να κοιμηθώ, καταλαβαίνεις.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα ερχόσουνα 4-6.
1: Ναι.
0: Το πρωί και πήγαινες καπάκι δουλειά.
1: Ναι.
0: Αρχοντούλα μου, να σου πω κάτι. Πρέπει να κάτσεις και λίγο σπίτι να διαβάσεις. Θα μείνεις στην ίδια τάξη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Μα αυτό κάνω τώρα, διαβάζω.
0: Να σου πω ότι την κοκαίνη την αγοράζετε από αυτούς τους οικείους σου που έρχονται εκεί και τη φέρνουν στο σπίτι σου και σου μαγειρεύουν. Γιατί

0: ήταν.
1: Όχι, παίρνουμε, δεν παίρνουμε κοκαίνη, παίρνουμε πιο φθηνά πράγματα εμείς. Δεν έχουμε τόσα λεφτά.
0: Πώς δεν έχετε λεφτά, αφού είσαστε Πασόκ. Δεν πληρώνεστε στην άδεια.
1: Ωραία, παιδί μου.
0: Δεν έχω καταλάβει. Δηλαδή, πραγματικά. Θέλω για μπάνιο τέτοια πηγαίνετε.
1: Δεν έχω πάει, μόνο πισίνα έχω πάει. Έχω κάνει βέβαια αυτό το, τη διαφορά.
0: Α, έχεις διχρωμία εσύ.
1: Πίσω αυτό, ναι.
0: Από πίσω διχρωμία. Έχει διαφορά, ναι, πάντοτε. Δηλαδή θέλει λίγο, είναι λίγο. Από ό,τι ξέρω, από ό,τι θυμάμαι εγώ, μου είχε μία διαφορά. Είχα σφιχτεί λίγο παραπάνω, αλλά. Και έχεις αυτό το διχρωμία στο ποπό.
1: Ναι, έχω.
0: Από εδώ είναι το αρχό και από εδώ είναι το ντούλα.
1: Ναι, μπράβο, αυτό.
0: Διαχωρίζεται,
1: ρε παιδί μου, ναι.
0: Άμα διαχωρίζεται είναι πολύ ωραίο. Πάει να πει ότι είναι σεξι το μαγιό. Μπαίνει ανάμεσα και τάκ διαχωρίζει. Τα έχω δει εγώ σε κάτι ταινίες.
1: Ναι. Όχι, πάνω εγώ το έχω δει, ναι.
0: Να προσέχεις τους λακοκέφαλους.
1: Δεν έχει την πισίνα,
0: δεν δε μπορεί να μην έχει, αφού του δείχνει από το πρωί μέχρι τώρα. Θα έχει και στην πισίνα.
1: Έχει κουφιοκέφαλου, έχει μόνο.
0: Εντάξει, αυτό είναι παντού. Του ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Μοιάζει. Και να προσέχει, να σου πω κάτι, επειδή το βλέπω και είναι και αυτοί οι κουτσοκέφαλοι, δεν ξέρω αν του έχει δει. Στο λέω εγώ με τα λόγου γνώσεω, ο Αλέξανδρο Κέτρακα.
1: Πρέπει να μου κάνει σεμινάρια για του.
0: Κουτσοκέφαλου, ναι, θα σου πω. Είναι οι λεγόμενοι κουτσουρεμένοι, στο λέω εγώ με τα λόγου γνώσεω, ο Αλέξανδρο Κέτρακα. Δηλαδή πραγματικά. Να προσέχει, γιατί αυτά μπαίνουν και δαγκώνουν.
1: Ναι.
0: Και τώρα έχουν βάλει και τα έχουν επικηρύξει.
1: Είναι... Και αυτά είναι επικηρυγμένα.
0: Ναι, όλα. Όπως η σκέψη, διάφορα τέτοια πράγματα. Η κοινή λογική. Τώρα είναι και η λαγοκέφαλη. Να προσέχεις πάρα πολύ στην πισίνα εκεί πέρα.
1: Α, ωραία. Καλά και... που μου το είπες, γιατί είναι.
0: Και κάθεσαι με το μοχίτο σου και το μαγιό σου και το αλαβάστρινο δέρμα σου να γυαλίζει καθώς εκρίνει μελανίνη και τέτοια.
1: Όχι, δεν κάθομαι με μοχίτο. Εκεί πέρα πέφτει πόνος, τρελός.
0: Κάθεσαι εκεί πέρα στην ξαπλώστα σου και σου κουπανάνε όλοι το. Τι εννοείς πέφτει πόνος, βαράτε το ένα στον άλλο, ναι.
1: Όχι, ρε παιδί μου, απλά πρέπει να κάνω 1000-1200 μέτρα. Αυτό.
0: 1000-1200 μέτρα να κάνεις.
1: Ναι. Γιατί να πάω αλλιώς.
0: Ξέρω εγώ, για να κάτσεις με το μοχίτο σου και το αλαβάστρινο δέρμα σου να εκρίνει μελανίνη.
1: Δεν έχει τέτοια.
0: Δεν έχει πλάκα να κάνεις.
1: Γιατί πλάκα έχει, παιδάκι, μετά.
0: Όπως ξέρει και ο Λυκούργος εδώ, κάνεις 1200 χιλιόμετρα. Δηλαδή, κάθε τρεις φορές πισίνα θα θες μια αλλαγή λάδια. Δεν είναι αντικονομικό αυτό το πράγμα.
1: Όχι, ρε, κρίνεται ντοπαμίνη και βγαίνεις χαρούμενος, καταλαβες.
0: Σοβαρά, βγαίνεις χαρούμενος από την πισίνα.
1: Ναι, βέβαια, εννοείται.
0: Έλα, ρε, εσύ. Αυτό είναι, η μόνη περίπτωση να βγω εγώ χαρούμενος είναι να έχει βγει η μπροστινή μου να πούμε και να έχει τουρλώσει τον ποπό γιατί δεν βρήκε τη σκάλα και κάνει αυτό το τέντομα που κάνετε οι γυναίκες όταν προσπαθείτε να βγείτε από την πισίνα.
1: Πέφτετε
0: πάνω στο στήθος σας, το κάνετε πλακουτσό. Κάνετε κάτι κινήσεις παράδοξες με τον ποπό σας πέρα δόθε και τα λοιπά. Σαν να δεν ξέρει, θέλει να βγει από την πισίνα, θέλει να γεννήσει τα αυγά της, τι θέλει. Και είναι καταπληκτικό, γι' αυτό είμαστε από πίσω εμείς.
1: Ναι, αυτό το έχω προσέξει ότι είσαστε από πίσω.
0: Ναι, συνέχεια. Πρέπει να προσέχεις από πίσω. Δηλαδή, και στην προσπέραση.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ναι, δεν με προσπερνάει κανείς.
0: Ίσως πρέπει να σταματήσεις να πας να βγεις από τη σκαλίτσα. Δηλαδή. Αρχοντούλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εσύ διάγεις εποχές καλοκαιρινές Πασό και το χαίρομαι απίστευτα. Είναι καταπληκτικό. Το μαγιό που διαχωρίζει να φορέσεις, ναι. Αυτό που θα κάνει μαυράκια. Αχ, τι ωραία, σε ευχαριστώ. Φιλιά πολλά. Πάω να βγω από την πισίνα τώρα. Δεν έχω και βυζιά, πώς θα βγω, θα πνιγώ ρε. Αληθινές ιστορίες. Να, ο φίλος μας ο Κώστας που λέει Μέρλιν και Ραμόν έχουν πάθει μάντι. Μου φαίνεται, λέει, με τις βόλτες. Όταν φυσάει κάνει διάφορα, λέει, για να μην βγει βόλτα. Όχι, όταν φυσάει. Εμείς, η Μάντι είναι το τετράποδο, η φιλοξενούσα εκεί, τον Κώστα και τη σύντροφό του. Όταν φυσάει ο Μέρλιν είναι η καλύτερη του γιατί σηκώνονται πραγματάκια που πάνε πέρα δόθε. Πράγμα που σημαίνει ότι θέλει να τα κυνηγήσει όλα. Ασχέτως τι είναι, προφυλακτικά, δηλαδή σερβιετάκια, ό,τι σηκώνει να πούμε ο αέρας από τον δρόμο. Τους αρέσει. Το πρωί το 6,5 ώρα δεν μπορούν. Με την καμία να πούμε. Μετά μπορούν μια χαρά. Και μας έχει στείλει εδώ φωτογραφία τη Μάντι. Ρε εσύ δεν την μπορώ να πούμε, είναι μακρουλή. Να μου στείλεις και τη Μάντι μετά Κώστα μου, γιατί πραγματικά την κατασυμπαθώ. Θα κανονίσουμε, θα κάνουμε μία φορά, είναι ένα από τα επόμενα σχέδια, θα κάνουμε και μία παράσταση που θα είναι για καλό σκοπό, για κάποια φιλοζωική και θα έρθουμε όλοι με τα ζωάκια μας. Δηλαδή από εδώ Ραμόν, από εδώ ο Μέρλιν, από εδώ η Μάντι, από εδώ η γκόμενά μου. Δηλαδή θα είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο. Του χρόνου όλα αυτά, αν είμαστε ζωντανοί. Να, ο φίλος ο Κρις που λέει: καλημέρα Αλέξανδρε και ακροατές. Έχω να μοιραστώ μια όμορφη κίνηση που έγινε στη δουλειά, όπου δεν ενδιαφέρει κανέναν, αλλά δεν πειράζει. Έλα μωρή αρρώστια όμορφη κίνηση, τις προάλλες. Ένας πελάτης άκουγε να παίζει ροκ στο μαγαζί και μου λέει: τι θα σου φέρω, λέει, CD με μουσική που έχω γράψει στα νιάτα μου. Είναι το μου να το βάζετε πάντα μετά το νιάτα. Γιατί αν το βάλετε πριν το νιάτα, γράφεται λίγο διαφορετικά και βγάζει και άλλη γεύση. Όταν έπαιζα με τον Παύλο, λέει, τον πρίγκιπα και μου τα έφερε χθες. Σοβαρά. Ο τύπος είναι απίστευτος, λέει, στα blues. Και όταν ανοίγει το στόμα του, λέει, να τραγουδήσει, ουρλιάζουν και οι γάτες. Αλλά ποιος χυθεί, τζάμπα CD. Κρίση, δεν έχω καταλάβει με τι έχει χαρεί. Με το γεγονός ότι τα CD που έχουν καταργηθεί εδώ και 20 χρόνια. Τι να σου φέρουμε, ένα γραμμόφωνο στη γιορτή σου, τι θέλεις, αγορίνα μου. Έναν φωνόγραφο. Αυτό το πράγμα που πήγαινε ένας κύλινδρος γύρω-γύρω. Αλλά το χαίρομαι πάρα πάρα πολύ που περνάτε, βρίσκετε την ομορφιά στα μικρά. Στα καταπληκτικά, στα ωραία. Με το μικρά, με είχατε. Να και ο φίλος μας ο Στεφάν, ο οποίος είναι ο μόνος ο οποίος συγκρατεί κάθε φορά το πηχτό νόημα της εκπομπής και το εκφέρει, το ξερνάει από μέσα του, συνήθως στο τέλος. Που λέει ο σύντρονος, εγώ θα σας το μεταφράζω γιατί έτσι που τα λέτε δεν καταλαβαίνετε. Είναι σαν τα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη. Που πήγε μετά ο Βλαχογιάννης και σου λέει: μπορεί και να λέει γι' αυτό. Ο σύγχρονος άνθρωπος τρώει Frankenfood με σκόνη γλυφοφσάρτε, τυλιγμένο σε πλαστικό και ξαναζεσταμένο σε περισσότερο πλαστικό. Έχω πάθει ακριβώς το ίδιο πράγμα με βυζή τουρίστριας, φίλε μου Στεφάν. Άσε, χάλια μαύρα. Κάνει τους δημοτική χημική σούπα και στη συνέχεια τρίβει το δέρμα με αρωματικό απολυπαντικό κινητήρα. Εδώ έχουμε ένα προβληματάκι, καθώς εγώ δεν το έχω. Δηλαδή δεν, με BP Helix Ultra 5000 δεν έχω τριφτεί ποτέ. Είχα τριφτεί μια φορά με το ημερολόγιο της Pirelli, μια φορά με το ημερολόγιο της Dunlop, μια φορά είχα πάρει φορά με τα ημερολόγια με ένα που είχε κάτι πυροσβέστες μέσα, δεν μου το είχαν πει να μου και τριβόμουν εγώ γιατί αλλάξανε δουλειά οι άνθρωποι. Συγχαρητήρια θα πούμε, καθώς είχαμε πρόσφατη έτσι. Οι μόνοι που είναι μάγκες όταν ακούτε θέματα που καταλήγουν σε ασφαλείας, δύο είναι τα πραγματικά μάγκικα: το ρελέ και οι πυροσβέστες. Όλα τα άλλα είναι, έχω και ένα φίλο που ξέρει καράτε, που τους είδαμε εν δράση και οι άνθρωποι είναι όντως μάγκες και τα λοιπά. Αλλά φταίνε και αυτοί. Φταίνε και αυτοί που παράγουν έργο, που χρειάζεται κουράγιο, θάρρος και τα λοιπά, και δεν πήγανε να πούμε: άσε ένα μουσάκι, βάλε ένα χρυσό πίκυλ το καρπελάκι από πάνω, να πούμε, χώσε και δυο σταυρούς σαράν DMC των 80's. 5.000 το μήνα, πού πας τώρα με 800 ευρώ να σώσεις κόσμο και ζωές, δηλαδή. Έχω καταστεναχωρηθεί με αυτούς τους ανθρώπους που δεν ακούνε. Και τώρα εντωμεταξύ δεν παίζει και το χαλί. Παίξε μωρέ ηλίθιο χαλί. Σας θυμίζω πως αυτή την εβδομάδα επιστρέφουμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Έχω πατήσει πάρα πολύ βαθιά το reboot. Δεν έπρεπε να το βάλω εκεί το στυλό, δεν έπρεπε. Το βάλα γιωμάτο μελάνι και βγήκε να πούμε ένα καπάκι μόνο του. Είναι πάρα πολύ άσχημο. Αλλά τέλος πάντων, επιστρέφουμε στις εργοστασιακές ραδιοφωνικές μας ρυθμίσεις, καθώς σήμερα το βράδυ θα επαναφέρουμε το μυθολόγιο, το βραδινό μας μάθημα. Στις 10 η ώρα ακριβώς επιστρέφουμε. Για μία ώρα θα κάνουμε μία βουτιά μέσα στην αρχαία ελληνική μυθολογία. Θα εκθέσουμε εδώ έναν ή παραπάνω μύθους και θα περάσουμε πάρα πάρα πολύ ωραία. Θα βρω καλοκαιρινά τέτοια πραγματάκια να πούμε σήμερα. Και την Πέμπτη το βράδυ στις 12 θα επαναφέρουμε την άλλη την αγαπημένη τη βραδινή μας την εκπομπή. Το έχω μία απορία. Οπότε είμαστε full set. Εδώ η Μαρίτα που λέει 40 DMC, χαχαχα. Μη γελάς, το ίδιο πράγμα είναι, δηλαδή. Σκέψου το. Και μπορώ να κάνω και άλλες παρομοιώσεις, αλλά θα πάθει τίποτα ο Σταύρος, οπότε δεν θα ήθελα. Με τις παρομοιώσεις αυτές είναι πολύ άσχημα. Λοιπόν, έχω πατήσει ήδη το 3 και το 13. Είχα πάρα πολλά πράγματα να σας πω σήμερα, αλλά δεν πρόλαβα, ρε γάμο το. Να πάμε μια γρήγορα σε εξωτερικές ειδήσεις. Τι θα λέγατε? Ό,τι και να πείτε, αφού ό,τι θέλω εγώ θα κάνω δηλαδή. Αλλά τέλος πάντων, σας δίνουμε την ψευδέστηση ότι έχετε άποψη και επηρεάζει τις εξελίξεις. Να, πότε θα ψηφίσουμε? Πάμε γρήγορα. Τα καθώς όλη η δημοσιογραφική ομάδα του Athens Free Radio και φυσικά η ομάδα που αντλεί η δημοσιογραφία του τηγανιτού Φραπουτσίνο είναι πανέτοιμη να πάμε σε εξωτερικές ειδήσεις.
2: Σε εξωτερικές ειδήσεις.
0: Ειδήσεις. Πιπ.

0: Σε εξωτερικές ειδήσεις λοιπόν, φοιτητή στην Ιγυρία έφτιαξε 12-μέτρο ελικόπτερο από παλιοσίδερα στην αυλή του. Και πολλοί φοιτητές στο Μενίδη γελάνε, γιατί πολλοί φοιτητές στο Μενίδη ξέρουν. Viral, η χείρα στο Μεξικό ξεσάλωσε με twerking πάνω στο φέρετρο του συζύγου της. Πήγε το σήκω μίτσο μου, σήκω μίτσο μου, κοίτα τι σου κάνω. Ένα βήμα πιο μετά, ζευγάρι βγήκε στη σύνταξη στα 44 του χρόνια. Πώς τα κατάφερε? Γεννήθηκαν εκατομμυριούχοι. Το κόλπο της τρίτης μέρας στους ξενοδοχειακούς μπουφέδες. Γιατί οι επισκέπτες τρώνε λιγότερο μετά τις τρεις πρώτες μέρες? Γιατί έχουν κρατήσει δωμάτιο όλα τα παχύσαρκα συχάματα και δεν αφήνουν να γλύψουμε κι εμείς λίγη μπουγάτσα πριν την καταναλώσουν. Ο 15χρονος που έγινε Terminator ψάρεψε 158 λαγοκέφαλους σε ένα δεκαήμερο. Τώρα η μαλακθήν την βαράει όλο και πιο νωρίς την ηλικία. Δεν λαγοκέφαλος που δεν λαγοκέφαλος. Δεν πας για ψάρεμα. Η ντοματένια μακαρονάδα της τεμπέλας. Έτοιμη σε 10 λεπτά. Η τεμπέλα, όχι η μακαρονάδα. Ήταν το ένθετο σε εξωτερικές ειδήσεις και το πρόλαβα κιόλας. Πω, είναι Τρίτη. Πούσου μόλι. Go! Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για να σας αποχαιρετήσουμε. Έλα στο καλό, η Παναγιά μαζί σου. Εσύ τι είσαι, ένα τριχωτό μονόσβερκο, να πας στο διάολο. Για να δούμε τι άλλο έχετε εδώ πέρα στην καθημερινότητά σας να μοιραστείτε. Να, η Μαρίτα που λέει και το Λικάωνα να πεις επιτέλους. Σήμερα θα πούμε το Λικάωνα, βγαίνει και μια καινούργια ταινία. Werewolf, ένα παράξενο. Θέλω να το δω. Απορία για την Πέμπτη. Σταύρο μου, είναι οξύμορο, αλλά από ό,τι θα έχεις παρατηρήσει, το ίδιο πράγμα είναι. Δεν αλλάζει η συνταγή. Μου το είχε πει εμένα ο Ντίμης, ομάδα που κερδάει δεν αλλάει. Τον κοίταγα να πούμε τον Τίμη, του λέγα ποιος είσαι εσύ Μπουρτζόβλαχη, εξάδελφε του Κοντορούση. Τέλος πάντων. Ο φίλος ο Κώστας που λέει: οι εξωτερικές ειδήσεις του Φραπουτσίνο είναι και οι μόνες αξιόλογες ειδήσεις. Όχι μόνες. Έχει κι άλλους που σας λένε μαλακθή ήρθη. Αλλά εμείς το κάνουμε για πλάκα δηλαδή. Thank you very much for your presence here today in our radio show. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για σήμερα το βράδυ στις 10, αν θυμάμαι καλά, που καλά θυμάμαι, με το Μυθολόγιο, και φυσικά αύριο το πρωί στις 8 η ώρα με περισσότερο τηγανιτό φραπουτσίνο. Τουτουτουβ, τουτουβ, ούτρο, ούτρο, ούτρο, ούτρο. Αν βρεθείτε εκεί στο λιβάδι της ζωής σας, τύχη και την δείτε σήμερα να σας κοιτάει με τα ματάκια τζίτα μπριμπιλωτά, τα κερατάκια τζίτα κυρτά, τη χαροπίτζη την ουρίτσα, το ποπουδάκι τζι να κάνει αυτά τα παράδοξα M&M's. Και το μουσάκι τζι να ανεμίζει στον αέρα και σας πει ναι, ναι, ναι, ήρθε η ώρα να της πείτε κι εσείς.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
2: And dance with the devil.
3: Θέλω να ξέρω ποιοι μαρτιές παίζουν με τα μικρόφωνα.
0: Δεν λέω, μη με πιέζεις. Γράφε, Σταύρος, Δήμος, Τάκης, Τζίμης Μανολάκος. Έγραψες, ναι, ωραία, εγώ δεν λέω.
4: Όχι, δεν λέω, τρία μέτρα άντρας να πούμε. Αυτοί δεν λένε.
0: Τραγούδι από φωνή.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

7 μετά τις 6, ζωντανά στον Free 981. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Θα είμαστε μαζί μέχρι το ρολόι του στούντιο να δείξει 8 ακριβώς. Back to the future, αυτό της Τρίτης. Δύο εκπομπές μας μείναν ακόμα, η αυριανή και η μεθαυριανή. Και μετά, ξέρετε, σκέφτομαι να πάρω μερικούς συναδέλφους να τραβήξω.

Με τον Κατσαρόπουλο θα πάω, είπαμε. Bangkok. 23rd Underpass το Because of Me του 2013. Αυτή είναι η full extended version, δεν μπορούμε να την ακούσουμε ολόκληρη, το καταλαβαίνετε αυτό. free981.fm είναι ο διαδικτυακός τόπος, βεβαίως μέσω του οποίου μας ακούτε. Κάτω δεξιά θα βρείτε και το κουμπάκι επικοινωνίας με το στούντιο. Αυτό είναι παραγγελιά. Καλησπέρα Μάνο, καλησπέρα Νάσο, καλησπέρα Νικόλα.

0: Πιακοστέδιο της Αθήνας. Αύριο Τετάρτη, να ξέρετε. Θέλω να το πω. Ρωτάω. Θέλετε να το πω.
1: Βράσε το διάλογο από πέρα. Πήγα μέσα να κάνεις μια δουλειά. Και την πόη.
0: Λοιπόν, okay, θα το πω. Αύριο. Θα έχουμε περαιτέρω άνοδο. Σε σχέση με σήμερα, 1 βαθμού Κελσίου. Θα πεθάνουμε όλοι.
2: Αχ, μυγαλάκι μου! Αχ, μυγαλάκι μου!

0: Αλήθεια την είδατε χθες την Μπαρσελίνο της Φράουλας. Μπας περιπτώσει και σήμερα σχεδόν ίδια θα είναι. Αν δεν την είδατε, καλά θα είναι να τη δείτε. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι εάν είχαν χιούμορ αυτοί που δίναν τα ονόματα στις Πανσελίνους, θα την ονόμασαν Πανσελίνο του Κερασιού, μιας και η τιμή έχει φτάσει στο φεγγάρι, παρακαλώ.
1: Πατέρα,
2: τι τρέχει?
1: Δεν μου λες, έχει Αγγλία καλαμάτα?
0: Να καλωσορίσω τον φίλο μου τον Μανώλη, τον

ξεκίνησε αυτήν την ώρα με αυτοκίνητο στους δρόμους της πόλης. Η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας και η άνοδος και η κάθοδος δεν είναι σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε με λιγάκι υπομονή. Παραλιακά το ρεύμα εκεί, ειδικά προς Πειραιά, πάει αέρας μέχρι το Sky, να ξέρετε. Λεωφόρος Αθηνών πάρα πολύ καλή. Βεϊκού το ρεύμα προς Μαρούση μας αρέσει. Άνοδος λεωφορού Μεσογείων επίσης καλή. Πατησίων

της Αττικής Οδού, από Μεταμόρφωση μέχρι και Μαρούση. Ωραίος τρόπος η Αττική Οδός, να χάσεις 2,5 ευρώ και μπόλικη ώρα. Τουλάχιστον μπορείς να κάνεις γνωριμίες με τους διπλανούς σου, έτσι.

0: Είχαμε το καταήφι και το φιστίκι του Ντουμπάι. Τώρα έχουμε και τσοκολέιτ Μύκονος, παρακαλώ. Το σποτάκι Μύκονος δεν το έχουμε. Δεν το έχουμε.
1: Δεν είμαι αγγλικό στην Αγγλία, κύριε Τέρα. Δεν είμαι στην Καλαμάτα. Και εγώ από την Καλαμάτα. Είστε Καλαμάτιανο. Καλαμάτιανο, μάλιστα.
0: Όχι το Καλαμάτιανο, τη Μύκονο δεν έχουμε. Οκ, εντάξει. Λοιπόν, να ξέρετε λοιπόν, premium σοκολάτα έγινε sold out μέσα σε 24 ώρες. Το φετινό καλοκαίρι η Μύκονος μόλις απέκτησε το δικό της απόλυτο Talk of the Island brand. Sold out μέσα στις πρώτες 24 ώρες από την κυκλοφορία της, να ξέρετε. Εγώ δεν την έχω δοκιμάσει ακόμα, δεν ξέρω. Καλά τώρα σοβαρά, δεν έχεις το σποτάκι που λέει Μύκονος, Μύκονος. Οκ, δεν πειράζει. Ένα μόλις τραγούδι μας χωρίζει από το break των 6 και 30. Μην φύγετε, έρχομαι σε λιγάκι.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Πάρα πολύ καλά. Στα 36 μετά τις 6, ζωντανά στον Free 981 από την Αθήνα. Missing the Everything But the Girl. Καλωσορίζω όσους έχετε συντονιστεί. Να πούμε χρόνια πολλά στον Αποστόλη και στην Αποστολία. Με την ευκαιρία αυτή να στείλω την καλησπέρα μου στην Δήμητρα. Μας ακούει στο δρόμο για Ζούμπερι. Αφιερώνω στον άντρα μου και το γιο μου που γιορτάζουν χρόνια τους πολλά και από εμάς. Και μας ζητάει και μάλιστα τραγούδι του Αποστόλη το Κουτούκι. Νομίζω ένα αργό δεν είναι αυτό?

0: Control. Ξέρω το λατρεύετε κι εγώ. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε το προαιώνιο ερώτημα. Τι έγινε πρώτα, η κότα ή το αυγό τελικά? Η βιολογία να σας πω δίνει απάντηση. Ερευνητές λοιπόν από το Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ μελέτησαν τον σχηματισμό του κελίφους του αυγού και εντόπισαν ένα καθοριστικό παράγοντα, την πρωτεΐνη Ovocleidin 17. Η συγκεκριμένη πρωτεΐνη υπάρχει μόνο στον οργανισμό της κότας και παίζει βασικό ρόλο στη δημιουργία του κελίφους. Έτσι λοιπόν, χωρίς αυτή τη διαδικασία σχηματισμού του αυγού δεν μπορεί να ολοκληρωθεί σωστά και με τον αποτούμενο ρυθμό. Άρα λοιπόν το λύσαμε. Πρώτα η κότα και μετά το αυγό.
1: Αμάν τσακτίνι μου, αμάν, πόσα ξέρεις, πόσα ξέρεις.

Αντίθετα, η αυτοκυριαρχία, η λογική και η μετριοπάθεια θεωρούνταν κορυφές αρετές και αποτυπώνονταν ακόμα και στην τέχνη. Σύμφωνα με μελετές της αρχαίας ελληνικής ιστορίας,

www.plus981.fm είναι ο διαδικτυακός τόπος από τον οποίο βεβαίως μας ακούτε. Κατ' δεξιά είναι και το κουμπάκι επικοινωνίας με το στούντιο. Να ένα τραγούδι που από ό,τι το ακούω μου φτιάχνει το κέφι. Καλησπέρα Ελενίτσα, καλησπέρα Γιώτα. Καλησπέρα Κώστα, καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια.

Ακριβώς έτσι, You Are a Friend of Mine, Clarence Clemons, Jackson Browne, από το 1985 έρχεται. Καλώς ορίζω τον συνονόματό μου, τον Παναγιώτη, τον Γεωργόπουλο. Και εσάς όλους βεβαίως, ένα τραγούδι μας έχει μείνει για να πάμε στο break των 7 και θα πάμε κάπως έτσι.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Πάρα πολύ καλά, 4 μετά τις 7 ζωντανά στο Free 981 από την Αθήνα. Back to the future, αυτό της Τρίτης. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα και τις μουσικές μέχρι το ρολόι να δείξει 8. Κουμπάκι χρονομηχανής τώρα, 30 Ιουνίου 1943. Πραγματικά πολύ παλιά. Σαν σήμερα στο Ντιτρόιτ, στο Μίτσιγκαν, ήρθε στη ζωή η Φλόρενς Μπάλαρντ. Ήταν ιδρυτικό μέλος των Supremes, να ξέρετε, οι οποίες στη δεκαετία 60 γνώρισαν τεράστια επιτυχία. Αυτό είναι το γνωστό σας You Keep Me Hanging On. Και μάλιστα η συγκεκριμένη, να ξέρετε, είναι η αυθεντική εκτέλεση του 1966.

πραγματικά επίσης πολύ παλιά, 1951, στην Ουαλία γεννιέται ο Άντι Σκοτ. Ήταν κιθαρίστας στο Sweet. Αυτό είναι το πιο γνωστό και πιο αγαπημένο μας τραγούδι.

0: Crocus κυκλοφορούν το άλμπουμ Metal Rendezvous με το εμφαντικό εξώφυλλο με τα δύο αυτοκίνητα που φλέγονται. Το λατρεμένο σας Tokyo Nights.
1: Athens Free Radio στους 98,1.

1980, οι Queen κυκλοφορούν το άλμπουμ The Game. Να σας πω ότι έφτασε το συγκεκριμένο άλμπουμ μέχρι το νούμερο 14 στο Ηνωμένο Βασίλειο, μέχρι το νούμερο 42 στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ το single Another One Bites the Dust έφτασε νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Εξαιρετικά άλμπουμ έχουν κυκλοφόρηση τη σημερινή μέρα. Θα πάμε τώρα στις 30 Ιουνίου 1986 γιατί η βασίλισσα της pop κυκλοφορεί το άλμπουμ True Blue, να ξέρετε. Έφτασε στην κορυφή των τσάρτ σε 28 χώρες παγκοσμίως. Έμεινε για 34 συνεχόμενες εβδομάδες στην κορυφή του ευρωπαϊκού τσάρτ European Top 100. Ήταν το πιο εμπορικό άλμπουμ του 1986 παγκοσμίως.

κλείσουμε τη βόλτα μας ως αν σήμερα. Πρώτα πάμε στις 30 Ιουνίου 1980. New entry στα βρετανικά single charts. Απευθείας στο νούμερο 45 κάνουν Joy Division με το single Love Will Tear Us Apart. Έφτασε νούμερο 13 στο Ηνωμένο Βασίλειο, νούμερο 1 στη Νέα Ζηλανδία.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 35 μετά τις 7. Είστε εκεί που πρέπει συντονισμένοι. Free 981. Αυτό είναι το Back to the Future της Τρίτης. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα και τις μουσικές μέχρι το ρολόι να δείξει 8, μεταδίδοντας απλά αυτά που έχουμε λατρέψει.
1: Athens Free Radio

Μαριάννα Ρίζου, δεν θα έχουμε τώρα στις 8 λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων, οπότε θα περάσουμε κατευθείαν στις 10 να συναντήσουμε τον Αλέξανδρο Πέτρακα, ο οποίος θα μας πάει μέχρι τις 11 και στις 11 θα δώσει σκυτάλι στο Σταμάτη Κατσαρόπουλο μέχρι τη 1. Μην τους χάσετε.

Έτσι για την ιστορία να σας θυμίσω ότι το συγκεκριμένο έχει και πολύ ωραίους στίχους στα ελληνικά. Γιατί είχε βγει σε δύο version, ξέρετε. Σίγουρα έχουμε δύο τραγούδια μέχρι το τέλος. Μένουμε δεκαετία 80, μένουμε Ελλάδα.

Σε αυτό το σημείο θέλω να σας ευχαριστήσω που μου κάνατε παρέα το προηγούμενο δίωρο. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο, το απόγευμα στις 6. Να κοιτάτε μέχρι τότε πολύ και με νόημα τους ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπούν. Συνεννοηθήκαμε. Ευχαριστώ για την παρέα. Καλή συνέχεια.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Και ναι, αυτό είναι το ενδεικτικό ότι το κουδούνι μας ξαναχτύπησε και μία, όπως πρέπει να γίνεται. Βέβαια τώρα χτυπάει και δέκα, αλλά τέλος πάντων σας υποδεχόμαστε. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στα θερινά μαθήματα του μυθολογίου της καταπληκτικής αυτής εκπομπής που κάνουμε κάθε τρίτη βράδυ εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Τραβάμε από μέσα από το αχανές αυτό ταγάρι, από το αχανές πέλαο της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας μία ή παραπάνω διηγήσεις και τις εκθέτουμε εδώ με ένα καταπληκτικό τρόπο που μόνο εμείς ξέρουμε και διάφορες τέτοιες εκφράσεις που προκαλούν βέβαια εντύπωση και τελικά πρέπει να σταθείς άξιος απέναντί τους και αποτυχάνεις παταγωδός ό,τι ακριβώς κάνετε και με την ερωτοτροπία μέσω του Messenger ας πούμε και τα λοιπά, ακριβώς το ίδιο πράγμα σε πιο μυθολογικό πεδίο. Σας υποδεχόμαστε λοιπόν, χτύπησε το κουδούνι. Περάστε στο κλιματιζόμενο εδώ αμφιθέατρο του Athens Free Radio και οι φοιτητές και οι φτηνιάριδες που δεν έχετε να πούμε air condition και κάθεστε και ζεσταίνετε τον ποπό σας και κάτι τέτοια πραγματάκια. Είστε ευπρόσδεκτοι για την επόμενη ώρα. Μετά από μια αποχή μικρή δύο εβδομάδων επιστρέψαμε και θα κάνουμε έτσι τα καλοκαιρινά μας μαθήματα κτλ. Πριν ξεκινήσουμε να σας πω δύο πραγματάκια. Πρώτον, ότι το ξέχασα, όχι, το θυμήθηκα. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας, αν πω κάτι εντάχει, αν κάτι σας κάνει εντύπωση και το κυριότερο, αν ξέρετε κάποια άλλη εκδοχή του μύθου ή των μύθων που θα πούμε, πολύ πολύ ευχαρίστως. Μπορείτε να βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, μας το στέλνετε εδώ. Περάσουμε πάρα πάρα πολύ ωραία. Και το δεύτερο είναι ότι επειδή είναι τα θερινά μαθήματα και επειδή όλη την χρονιά την ύλη την διαλέγουμε εμείς, τώρα για όσο καιρό κάνουμε το μυθολόγιο, κάποια στιγμή και στις αρχές Αυγούστου θα κάνουμε και τις τελειωτικές έτσι διακοπές, μπορείτε αν θέλετε κάτι να το εξιστορήσουμε και να το ψάξουμε εις βάθος, όχι την πριγκίτε, να μου το ζητήσετε, να μου πείτε Αλέξανδρε, να θα ήθελα να πούμε για αυτό το πράγμα, ας πούμε, κάτι που δεν έχετε ακούσει, που δεν ξέρουμε καλά κτλ. Και ευχαρίστως θα τα συγκεντρώνω εγώ και κάθε Τρίτη θα έχουμε αφιερωματικά σε αυτά που ζητήσατε εσείς. Πάρα πολύ ωραία, αυτά ήθελα να σας πω για την αρχή και φυσικά πάμε να πάρουμε τις απουσίες, παρουσίες όπως γίνεται σε κάθε σοβαρό μάθημα που σέβεται τον εαυτό του. Δεν υπάρχουν αυτά, δεν τα ξέρουν πώς είναι, αλλά είναι γι' αυτό μυθολογικά. Στο μεγάλο εδώ αμφιθέατρο αρχικά χαιρετίζουμε στον μπροστινό, στο VIQ, στο Very Important Καρέκλα, τη βασική θεματοθέτη, τροφοδότη, τροφοδόχο, διάφορα support, fan της εκπομπής, την κυρία Μαρία, η οποία μυθολογικά ακούει στην εισαγωγή της εκπομπής. Τώρα θα μας κλείσει λιγάκι γιατί εκεί στη γη της ελιάς, να πούμε, αυτοί οι Κύπροι που έχουν έρθει στη Μάνη και έχουν βάλει πορτοκάλια εκεί που είχαν ελιές, έχουν τσακωθεί με κάτι κριτικούς που ήρθαν από την Κρήτη στη Μάνη. Είναι λίγο μπλεγμένο, να πούμε, είναι και ο Απόστολος που την έχει βγάλει έξω. Είναι κάτι παράξενα πράγματα. Αλλά τέλος πάντων έχει κάτι γεροντοέρωτες με ένα ψαρά. Κάτι απίστευτα πράγματα. Εν τούτης τη χαιρετίζουμε. Αριστερά, όπως μπαίνετε, νομίζω ακόμα απ' έξω γιατί έχει λίγο δροσιά, είναι το δαιμονικό Πίνσερ. Α, επίσης να σας πω ότι υπάρχει μυθολογική τεράστια ποσότητα γλυκού βύσσινου και μαρμελάδας φράουλα. Όποιος θέλει. Γιατί μας φτάνει νομίζω μέχρι το 2070, μπορούμε να τρώμε μαρμελάδα με φράουλα με πατάτες τηγανιτές, μαρμελάδα με φράουλα με τον καφέ μας, δηλαδή ό,τι κάνουμε το Πάσχα με το αρνί. Χαιρετίζουμε το δαιμονικό Πίνσερ, το τρισιμισάποδο, την απίστευτα στριμμένη και γλυκούλα που μυρίζει καταπληκτικά, την Λάρα. Εδώ ανάσκελα λυσασμένη για μυθολογική γνώση είναι και ο Ραμόν και ο Μέρλιν. Έχουμε να χαιρετήσουμε την Μπυρμπύλο που είναι η αρσενική χελώνα. Χαιρετίζουμε τον Κουτσό που είναι η θηλυκιά μας γάτα. Έχουμε λίγο προβληματάκι εδώ πέρα στον αυτοπροσδιορισμό, αλλά δεν μας νοιάζει πάρα πολύ. Χαιρετίζουμε τον Γιδοβίζη που ξεσπιτώθηκε το κακόμοιρο, να πούμε, γιατί πήρανε κάτι φωτοβολταϊκά φωτιά. Τι άλλο, έχει κουκουβάγες, σαύρες, αλλά σε λίγο θα πω τα ονόματά σας, οπότε μην κάνετε έτσι. Και πάμε να δούμε ποιοι είσαστε εδώ. Στην αρχή του μαθήματος πατάω το 3, πατάω και το 13 και παίρνουμε τώρα τις απουσίες, παρουσίες, δεν θυμάμαι πώς τα λένε. Να, ο φίλος ο Τζόρτζ που λέει καλησπέρα και καλό μάθημα Αλέξανδρε Πέτρακα. Είμαι στη δουλειά, λέει, για μυθολογική γνώση, αγκαλιά με παγωτό.
το οποίο δεν θα σε προδώσει ποτέ. Τελειώνει γρήγορα βέβαια, ασχέτως συσκευασίας. Ακριβώς όπως κάτι τουρίστριες, μαμά, μπαμπάς, απίκο με το τρανζιστοράκι και air condition. Χαιρετισμού στην κυρία Μαρία και όλα τα μικρά παιδιά. Χαιρετίζουμε και τον Τζορτζ και τη μαμά Τζορτζ και πιθανώς τον μπαμπά Τζορτζ. Αυτή είναι η βεβαιότητα η οποία μας ενώνει όλη αυτή την παραβή εξίσωση. Να, ο φίλος μας ο Immortal Fluffen, Stufen Fluffen, που λέει σεξι αφηγητή μας καλησπέρα. Καλό μάθημα σε όλους. Είναι ένα παράξενο αυτό τώρα. Είναι της αναγνώρισης το σεξι. Είναι του θαυμασμού. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Δεν ξέρω πώς να αντιδράσω. Να χαλαρώσω ή να σφιχτώ. Να και ο Κωνσταντίνος. Θα σφιχτώ τελικά. Δεν γίνεται δουλίτσα. Που λέει καλησπέρα δάσκαλε. Τα δέοντα στην κυρία Μαρία και στα τετράποδα εντός και εκτός. Τι έχει το μάθημα σήμερα? Σήμερα είχα σκεφτεί, επειδή είναι έτσι καλοκαίρι και τα λοιπά, θα πούμε διάφορα πράγματα που είναι καλοκαιρινά από τη μυθολογία. Και θα ξεκινήσουμε και το section αυτό με αυτά που έχετε ζητήσει εσείς. Τώρα σε λίγο δημιουργώ εντυπώσεις. Anticipation. Αν όχι την tipation. Ναι, ωραία. Να και ο Κώστας που λέει καλησπέρα δάσκαλε κοπανατζή. Πανέτοιμη και λυσασμένη για μυθολογική γνώση. Τρώμε λίγο παγωτό μέντα σοκολάτα. Τι μέντα σοκολάτα ρε Σταύρο, πρέπει να βγάλουμε και εμείς Athens Free Radio φιστίκι. Τυχαία το ονομάζω, δηλαδή. Για τη ζέστη θέλει καλοπέραση. Χαιρετισμού σε όλους τους VIPs και μας έχει στείλει εδώ πέρα. Όντως υπάρχει παγωτό μέντα σοκολάτα. Τι τρώτε εκεί στα βόρεια προάστια ρε εσύ? Πότε ήταν η εποχή να πούμε που δάγκανες? Αλλά τώρα από τότε που μετακόμισε ο Κώστας στα βόρεια προάστια έχει αλλάξει και τις διατροφικές του συνήθειες. Παλιότερα που δεν ήταν εκεί, για παγωτό τρώγανε, δαγκώνανε μια ξινομιτζήθρα με παγάκια να πούμε και ό,τι γεύση έβγαινε. Τώρα μου θέλει και μέντα με σοκολάτα. Νια νια νια. Να και ο Σταύρος που λέει καλησπέρα μου σαν τη θεότητα των FM. Πολλά φιλιά στην μαμά Μαρία και στα τετράποδα γύρω σου. Και στο μεγαλύτερο φαν των Pet Shop Boys. Σταύρο μου, αυτό είναι αυτοαναφορικό αγόρι μου. Δεν θα έπρεπε να το κάνεις. Ειδικά τώρα που θα βγάλουμε την καινούργια γεύση παγωτό. Όπως στρατσιατέλα φωτίου. Μπανάνα αγγούρι προτείνει. Μόνιμα παγωμένο, να μην λιώνει με την καμία. Τι ωραία, απίστευτες ιδέες έχετε σήμερα. Να και η αρχοντούλα που λέει καλησπέρα teacher, εδώ με τον ξάδερφο, έτοιμη στο τελευταίο θρανίο, πίνοντας και καπνίζοντας. Τι αλητία είναι αυτό? Μήπως έχετε καβαλήσει και τη Βιράγκο και έχετε έρθει με ένα περφέτο? Παιδιά θα σκάσετε, βγάλτε το. Πώς χωράτε δύο άνθρωποι σε ένα περφέτο? Ρε ξάδερφε. Να και η Μαρίτα που λέει καλησπέρα πανέμορφε teacher μας. Καλησπέρα στην κυρία Μαρία και φυλάκια σε όλα τα γουτσούνια. Επιτέλους μάθημα λέει και παγωτάκι 0% για να φάω όσο θέλω. Σταύρο, το αγγούρι μπανάνα να το κάνουμε 0%. Δηλαδή βγάλε αυτό που έλεγε 0 πόντι. Πουλάνε περισσότερο τα άλλα. Και κάτι διδακτικό λέει στο κλίμα της εκπομπής. Το ασκαρδαμικτή λέει και το ήξερα βεβαίως, αλλά γέλασα πολύ με τα τρία τελευταία. Και μας έχει στείλει εδώ πέρα τις διάφορες αστείες λέξεις των αρχαίων. Τον αορόλιο, αυτόν που ξυρίζει τα μουσια του για να φαίνεται νεότερος. Δεν είναι μουσια αυτά. Και τον ρομποπέρθυρθικά, αυτό που λέει συνεχώς ανοησίες. Από αύριο θα το βάλουμε αυτό σε διαγωνισμό. Έχει διάφορα τέτοια πάρα πολύ ωραία. Θα τα πούμε τώρα στην πορεία ό,τι μας προκύψει. Να και η Νάντια που λέει καλησπέρα δάσκαλε. Ξεκίνησα και επίσημα τα θερινά μαθήματα. Ήρθα με τα παγωτά μου. Νουτέλα, λότους και παρφέ σοκολάτα κρέμα. Ρε μπουρτζόβλαχοι όλοι που περιμένατε να ξυνήσει το ξινόγαλο. Να πούμε να του πετάξετε ένα κακάο με αυγό χτυπημένο. Μου μάθατε μέντα, νουτέλα με λότους. Φέρνω κουτάλια για όλους. Δεν πιστεύω λέει να θέλετε μπολάκια. Καλό μας μάθημα. Το ότι η Νάντια φέρνει κουτάλια είναι απλά για να τις τα κρατάτε, μην τυχόν χάσει κανένα. Δεν ότι θα φάτε κι εσείς, τώρα μην έχουμε ιδέες. Και ο Τζορτζ που έχει στείλει και αυτός παγωτό. Πες μου ότι δεν είναι παρφέ αυτό το πράγμα. Χαινόμαστε τον αρακά, καταδικάζουμε τον αρακά και το παρφέ από όπου και αν προέρχεται. Δηλαδή κάποια στιγμή. Και ο Σταύρος εδώ μας στέλνει το επιθετικό marketing
για το παγωτό μπανάνα αγκούρι. Σταύρο μου, αγόραζα. Τώρα, δεν ξέρω σε τι γεύση βγαίνει αυτό. Σαν παγωτό εννοώ. Λοιπόν, αυτή ήταν η εισαγωγή της εκπομπής. Αυτοί είσαστε εδώ και θα ξεκινήσουμε σήμερα. Θα βάλουμε, θα εντάξουμε το section της εκπομπής, όπου ό,τι μας ζητάτε, ξαναλέω, καθίστε, σκεφτείτε τι θα ήταν αυτό που θα θέλατε να ακούσετε έτσι από το μυθολόγιο, πράγματα που πιθανώς να μην έχουμε πει, γιατί όλο το χειμώνα τα διαλέγω εγώ. Αν πείτε, Αλέξανδρε, να πούμε και αυτό, ας πούμε, τι έχει συμβεί τότε. Και είναι εύκολο εδώ πέρα, κάθε Τρίτη θα έχουμε ένα ειδικό section τέτοιο. Ξεκινάμε σήμερα. Νομίζω το πρωί, αλλά το χρωστούσα εδώ και καιρό, μας είχε ζητήσει η Μαρίτα να πούμε για τον Λυκάωνα, που είναι από τους πιθανώς η πρώτη έτσι περίπτωση λυκανθρώπου. Έχει κι άλλες, αλλά είναι μια πολύ πολύ παλιά ιστορία, όπως μια με bar woman που είχα. Αυτή δεν τη θυμάτε, μην τη ρωτάτε. Και έχει την πλάκα της. Τώρα θα κυκλοφορήσει και μια καινούργια ταινία που νομίζω είναι ωραία, που λέγεται Werewolf. Αυτό το παράξενο. Έχω δει το τρέιλερ. Πάντοτε κάνω αυτό στις αγαπημένες μου ταινίες και στην πορνογραφία. Να ξέρω, θα την εθίμθιμ, δεν θα την εθίμθιμ. Συνήθως την εθίμθιμ. Όταν δεν την εθίμθιμ, είναι κάποιος που παλιότερα στα βιντεοκλαμπ είχε μπερδέψει το section με τις αισθηματικές με τα κάτω. Οι πορνό είναι πολύ αισθηματικές ταινίες, άμα τις βλέπετε στο rewind. Δηλαδή, αν πηγαίνετε από το τέλος προς την αρχή, στο τέλος θα δείτε ότι τα παιδιά κάθονται σε ένα καναπέ και αγαπημένοι συζητούν για τη σχέση τους και είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, για εσάς που είσαστε λίγο πιο έτσι ρομαντικοί. Οπότε, πάμε να πούμε για το φίλο μας τον Λυκάωνα, ο οποίος είναι μια παράξενη ιστορία. Αναφέρεται πολύ πολύ παλιά. Αν δεν κάνω λάθος, ο φίλος μας ο Λυκάωνας ήταν γιος του Πελασγού. Αν έχετε ακούσει που λέγονται καμιά φορά έτσι στα αρχαία ο Πελασγός και ο Πελασγός κτλ. Αυτό ήταν μια παράξενη περίπτωση. Σας έχω μεταφέρει τώρα ξαφνικά. Where did we go? Oh, we came here to Arcadia. Yes, yes, yes. The balls. But we cannot pronounce the balls. The tourists won't come. When the tourists want the balls, they go to Mykonos. So, Arcadia. Yes, yes, let's press the shift and alt to talking Greek. Πάμε λοιπόν Αρκαδία. Τότε πριν από τη Βιτίνα, πριν από τον καταπληκτικό αυτό φούρνο που έχει εκεί πέρα με τις απίστευτες καλύτερες τυρόπιτες ever πάνω στην γη, μυθολογικές οριακά, ήταν εκεί ο φίλος μας ο Πελασγός. Αυτός έχει πάρα πολύ πλάκα, γιατί ξαφνικά εκεί στην Αρκαδία βγήκε από το έδαφος, φύτρωσε μονάχος του με το μυαλό. Τώρα ποιος τον επότιζε, ποιος τον έσπηρε, τίποτα. Πετάγεται από τη μέση, τον βλέπανε τα άλλα τα γύρω γύρω, τα μουχρίτσες. Τι είσαι εσύ, να πούμε, τι, πού είσαι, μωριτσουκνίδα, τι είσαι αυτό? Όχι, λέει, θα με λέτε Πελασγό. Και βγήκε λοιπόν από το χώμα της Αρκαδίας ο φίλος μας ο Πελασγός. Εκείνη την εποχή ήταν παράξενο, γιατί ήταν όλοι προκρούστες, ήταν πρωτάνθρωποι, να πούμε. Ήταν ακόμα στις πηγές, εκεί που θα επιστρέψουμε και εμείς το καλοκαίρι με τον τουρισμό μας. Γυρίστε παρόδο να σας πω ότι σήμερα είναι η τελευταία μέρα που θα πάρουμε λεφτά από το 2,0. Από αύριο θα αρχίσει να αλλάζει το σκορ. Θα είναι 2-1, 2-2. Στο τέλος του παιχνιδιού θα χάνουμε πάρα πάρα πολύ. Σας το λέω να το ξέρετε, αλλά θα πάρουμε τα βουνά φέτος το καλοκαίρι όπως προτρέπει το σποτάκι, να ξέρουμε και λίγο παραπάνω. Έτσι λοιπόν ο φίλος μας ο Πελασγός ήταν μεν αρχαίος, κοίταγε δεξιά και αριστερά και σου λέει τι να κάνω τώρα εγώ φυτρωμένος, να ψεκαστώ για τη μουχρίτσα, ξέρω εγώ, για τη μελίγκρα, τι να κάνω. Και κοίταγε από εδώ, κοίταγε από εκεί και σου λέει θα κάνω ό,τι πιο αρχαίο γίνεται να κάνω, θα κάνω παιδιά. Με τη μία, ο φυτρωμένος. Έχει ξαναγίνει αυτό με κάτι φυτρωμένα, αλλά μην τα πούμε όλα αυτά, θα πάθει τώρα εγκεφαλικό φίλος μας ο Σταύρος και δεν είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, για να κάνεις εκεί παιδιά τώρα, έπρεπε να βρει mutual. Πού να τους βρεις τους mutual, να πούμε, εκεί πέρα. Πλακώθηκε, έκανε κάτι μπουρτζόβλαχους από εδώ, κάτι προκρούστης που μένα και σε κάτι σπηλιές από εκεί. Τους λέει παιδιά, δεν γίνεται δουλίτσα έτσι. Θα σας μάθω εγώ, θα σας οργανώσω. Βγείτε από τις σπηλιές και ελάτε εδώ πέρα να φτιάξουμε, πώς το λένε, καλύβες, να κάνουμε έναν αστικό ιστό, να έρχονται οι τουρίστες, να μην έχει το στενάκι στη βιτίνα, να μην χωράει, να πούμε, το λεωφορείο να περάσει μπροστά από την εκκλησία. Και έτσι λοιπόν τους έβγαλα τις σπηλιές, τους έβαλε μέσα, τους έμαθε διάφορα πράγματα, τη γεωργία, τη λίτσα,
από το Καλυψό βγαίνει αυτή. Για να ξέρετε σε ποια αναφερόμαστε. Τους έμαθε διάφορα τέτοια πραγματάκια και αυτοί σταματήσανε να είναι προκρούστιδες και ήταν προκρούστιδες με ο καθένας με τη δικιά του καλύβα. Πάρα πολύ ωραία, γιατί παλιότερα αυτοί τρώγανε χόρτα αντί να τα καπνίζουν. Είναι η Καλαμάτα λίγο πιο κάτω, δεν έχουν έρθει να πούμε τα νέα. Φύλλα και διάφορα τέτοια πράγματα. Ήταν και επιβλαβή και δηλητηριώδη αυτά πολλές φορές. Είχαν καταχεστθεί με εκεί πέρα οι μπουρτζόβλαχοι. Οπότε τους οργάνωσε, με λίγα λόγια. Άπαξ και τους οργάνωσε. Του λέει: παιδιά, τώρα εγώ θα διοικήσω. Είναι το δεύτερο σε ίσο που ψάχνουν όλοι οι άντρες από τα αρχαία χρόνια. Και τους λέει: παιδιά, θα γίνω βασιλιάς. Μια χαρά θα περνάμε εδώ πέρα. Θα ψηφίζετε εσείς κάθε 4 χρόνια. Θα έχετε μία επιλογή εμένα. Και εσείς με την ελεύθερη βούλησή σας θα κάνετε ό,τι θέλω εγώ. Είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, και έκανε εκεί πέρα καμιά πενινταριά παιδιά, δεν θυμάμαι να πούμε, 60-70. Είχε πλακωθεί ο παππούς. Ένα από αυτά ήταν ο Λυκάωνας, που ο παππούς του ήταν πρώην μπροκολονίν βασιλιάς. Και έγινε ο πρώτος βασιλιάς των Αρκάδων, αφού πέθανε ο μπαμπάς, έγινε και αυτός βασιλιάς εκεί πέρα στην Αρκαδία και περνούσαν πάρα πολύ ωραία. Το πρόβλημα είναι, παράξενη εδώ ιστορία, είναι ότι ο Λυκάωνας στην αρχή ήταν δίκαιος. Τώρα δίκαιος και βασιλιάς, το βλέπετε, δεν γίνεται δουλίτσα. Κάτι λάκκο έχει η φάβα. Συνήθως είναι εκεί μέσα που βάζουμε το κρεμμύδι, αυτό που ρεύεστε μετά και φεύγουν οι βρικόλακες. Λοιπόν, ίδρυσε διάφορες πόλεις ας πούμε και τα λοιπά και με συγχωρείτε, και πλακώθηκε κι αυτός να κάνει παιδιά. Βρήκε εκεί πέρα μία που τη λέγανε Νόνα Κρίς. Ποιος ξέρει, θα ήταν καμία από αυτές τις βορειοευρωπαίες, οι παράξενες που έρχονται εδώ πέρα να πούμε με τα σμιλεμένα οπίστια τους, τα στήθη τους που αψηφούν τη βαρύτητα, το θεληματικό τους χαμόγελο, τα λάγνα μάτια τους, να πούμε τα κορμιά τους, γιωμάτα έρωτα κτλ. Και μετά φεύγουν αυτές από εδώ και μας αφήνουν με τις δικές μας να μας φτιάνει μας κατάθλιψη. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο, μωρή Νόνα Κρίς. Και η Νόνα ή Κρίς. Δηλαδή, τι το θες τον bisexual. Δεν τον ένοιαζε το Λυκάωνα. Σου λέει: μωρή, σε βρήκα τώρα, σε βάλω κάτω, θα γίνεις κακομοίρας. Και την Εβάνη κάτω, παιδιά, και όταν λέμε την Εβάνη κάτω εκείνα τα χρόνια, οι εκφράσεις ήταν κανονικές. Σήμαιναν το πραγματικό. Την έβαλε κάτω και της έκανε 50 γιους και 3 κόρες. 50 γιους. Αυτή. Εντάξει, είναι και μια δικαιολογία. Δηλαδή, δεν χαλάς λεφτά για σερβιετάκια. Δηλαδή, άμα σκεφτείτε 50 εγκυμοσύνες, τίποτα ρε. Μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα ρε, φίλε, να πούμε. Δηλαδή, κάνετε κάτι άλλο. Εκεί πέρα έχετε τόσα ωραία πράγματα. Τίποτα. Αυτός είχε βάλει κάτω την Νόνα Κρίς, την εξεζούμισε, να πούμε. Και αυτή έκανε 50 γιους και 3 κόρες. Και μετά τα πρίκησαν τα παιδιά, τους έδιναν χωραφάκια εκεί στη βιτίνα. Αυτά που είχαν οι μπουρτζόβλαχοι παλιά που τα παίρνανε πρικόα με το κάθε μπάζο της περιοχής. Και τώρα τα πουλάνε, να πούμε, ξέρω, 70.000 το τετραγωνικό και έχουν βγάλει πολλά λεφτά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτός εκεί ο Λυκάωνας τώρα, περί ου ο λόγος, ήταν πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Δηλαδή βοηθούσε, έκανε από εδώ, έκανε από εκεί, αλλά η εξουσία άρχισε και τον έφθυρε. Δεν, δηλαδή από ένα σημείο και μετά διαφορούσε, να πούμε, και τα λοιπά. Κάποια στιγμή ο Δίας στο εργαμό το κάτσε εδώ, τι γίνεται εκεί να πούμε στην Αρκαδία. Γιατί τρέχει όλος ο κόσμος. What do you mean Arcadia? Αφού I have them outside and everybody's afraid of them. Κάνει μια τσούπ λοιπόν και κατεβαίνει στην Αρκαδία. Πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί. Εν τω μεταξύ τότε είχαν γίνει και κάτι αγώνες προς τιμήν του Δία. Και σου λέει ο Δίας, κάτσε να πάω να δω γιατί με χαίρονται. Κατέβηκε κάτω λοιπόν, απλά για να μην τον πάρουν χαμπάρι. Είχε ντυθεί, ξέρετε, άνθρωπας. Έτσι, ρακένδυτος λίγο ας πούμε και τα λοιπά, σε κοινό οδηπόρο που πήγαινε από εδώ και από εκεί. Κατέβηκε λοιπόν και ξεκίνησε φιλοξενία να ζητάει από τον κόσμο εκεί πέρα, κάπου να φάει, κάπου να πιει, κάπου να γανθεί, γιατί ήταν η μόνη βεβαιότητα. Μπορεί να ήταν πιωμένος, μπορεί να ήταν φαγωμένος, αλλά ο Δίας ήταν μόνιμα ερεθισμένος. Αυτοί εκεί πέρα τώρα στο Arcadia είχε ξεκινήσει, να πούμε, η ανάπτυξη. Είχε έρθει το Arcadia 2.0, το οποίο θα το πάρουμε και εμείς τώρα σε λιγάκι. Και τα είχαν κάνει όλα τα σπήλαια και τις καλύβες και τα λοιπά του παππού, τα είχαν κάνει Airbnb. Οπότε πήγαινε αυτός να μου τους έλεγε: ρε παιδιά, μου φιλοξενήστε. Του λέει: α, παλικάρι, να μπει στην πλατφόρμα, να πληρώσεις, να γίνει δουλίτσα. Και δεν έβρισκε κανέναν.
γινόταν τις κακομοίρες. Ήταν εκεί αγώνες μέσα. Το χάλι το μαύρο. Ήταν και μερικοί αρκεντιανοί tourists go home και κάτι τέτοια. Είχε διαδηλώσεις, άσχημα περνούσανε. Οπότε χτύπαγε την πόρτα από εδώ, χτύπαγε την πόρτα από εκεί, χτύπαγε τα παράθυρα σε όποια ξόβιζη έβλεπε εκεί πέρα στην Αρκαδία. Παιδιά, τίποτα. Και καλά να πούμε αφάγωτος. Και καλά άπιωτος. Μα και ανέραστος. Δηλαδή, ο Δίας είστε με τα καλά σας. Κάποια στιγμή άρχισε να γουργουρίζει το στομάχι του. Αδιαφόρησε. Κάποια στιγμή τρέμαν τα πόδια του από την έλλειψη νερού. Αδιαφόρησε. Κάποια στιγμή ήταν την κατάρθη. Πώς να αδιαφορήσει. Βαράει λοιπόν άλλη μία φορά, μία τελευταία πόρτα που βρήκε, η οποία ήταν η πόρτα του παλατιού του Λυκάωνα. Και του λέει, να σου πω, βασιλιά, είσαι εδώ. Του λέει, είμαι ένας κοινός οδοιπόρος, με άδειο στομάχι, άδεια νεφρά και γεμάτα κοχώνας. Θα με φιλοξενήσεις? Όχι, του λέει ο φίλος μας ο Λυκάωνας, και εγώ γεμάτα τάχω, δεν μου κάθονται κάρκες. Έχουν έρθει κάτι τουρίστες, να πούμε, στα Airbnb, και έρχονται οι ξένοι και μας θυμ τις ντόπιες. Ξεκίνησα, τέλος πάντων, και αφού βάλανε τα κλάματα, ο Δίας συνειδητοποίησε ότι το Λυκάωνα τον έχει αλλάξει εξουσία. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που έχει συμβεί. Και σου λέει, ρε κερατά, εμένα, να πούμε, τον άρχοντα θεών και ανθρώπων, εμένα με το άδειο στομάχι και τα γεμάτα θυμ, θα δεις τι θα πάθεις. Και κάνει μια έτσι, παιδιά, ζορίζεται, σφίγγεται, και αντί να του φύγει το πριτσάκι, του φύγε το κεραβνάκι. Ακούστηκε μια, γιατί πρόσεχε πάντα να φύγει ή το ένα ή το άλλο. Γιατί ο συνδυασμός και του ενός και του άλλου είναι έκρηξη. Είναι προβληματικό. Οπότε το πρόσεχε. Φεύγει λοιπόν, παιδιά, το κεραυνάκι, πέφτει μια βροντί, μια αναλαμπή, ένα τέτοιο πράγμα. Και ο Λυκάωνας, παρόλο που τον είχε διαφθείρει πλέον η εξουσία, πούμε, και τα λοιπά, και είχε και 50 γιους και 3 κόρες, που τι να κάνεις εκεί πέρα, αφού δεν είχε πέσει στα ναρκωτικά, πάλι καλά. Λέει, ρε γαμώτο, όπα, εδώ πέρα κάτι παίζει. Αυτός δεν είναι πολύ άνθρωπος. Κάτσε να τον εμπάσω μέσα καλού κακού, να τον κουλαντρήσουμε, τέλος πάντων, να τον κάνουμε λίγο ταχτυρντή, να τον φέρουμε με τα νερά μας. Και τον έβαλε μέσα, τέλος πάντων, τον Δία, του λέει, καθίστε από εδώ, περάστε. Αλλά ακόμα κάτι μέσα του τον τζίγκλιζε. Λέει, ρε, είναι Θεός αυτός? Δεν είναι Θεός αυτός. Κάτσε να δούμε ένα τρόπο. Και είχε δύο επιλογές. Σου λέει, να πάω να τον ρωτήσω, είσαι ο Θεός, δεν είσαι ο Θεός? Ή δεύτερο, να του μαγειρέψω ένα από τα παιδιά μου, να του το δώκω να το φάει, και άμα το φτύκει είναι Θεός, άμα δεν το φτύκει είναι κανίβαλος. Βέβαια, εντάξει, ακούγεται λίγο παράξενος ο κανιβαλισμός, αλλά κατά μία έννοια και τώρα ακόμα έχουν επιβιώσει αυτά τα πράγματα. Κάθε φορά που κάνετε παπάρα στη σαλάτα, κάθε φορά έτσι υπάρχει μια μορφή κανιβαλισμού. Κλείνουμε την παρένθεση. Και έτσι λοιπόν, παιδιά, ο Λυκάωνας με πατρική στοργή και τα λοιπά πήγε, βρήκε ένα από τα παιδιά του, το σφάξε, το τεμάχισε, το ψήσε. Και το βγάζει εκεί λοιπόν στο Δία μπροστά. Του λέει, φάει να μου πεις, είναι μαλακό. Γιατί όταν ζούσε ήταν μαλάκτη. Τώρα δεν ξέρω αν έχει αλλάξει. Κάνει μια, παιδιά, ο Δίας να δαγκάσει. Και αντί για το παΐδι, να πούμε, δάγκασε τη φτέρνα του πιτσιρικιού. Τώρα, θες που ήταν, να πούμε, Θεός. Θες που το στομάχι του ήταν άδειο και τα πολύ γεμάτα. Θες που ήταν βρωμιάρα η πατούχα. Τον επήρε χαμπάρι. Του λέει, ρε κερατά, είσαι με τα καλά σου, να πούμε. Μου φέρες να φάω την πατούχα. Και δεν έσφαζες τη μια σου την κόρη που έχει γίνει 800 κιλά το μοσχάρι, να πούμε, να έχουμε για πάντα. Αυτό το αδύνατο το βρωμοπάτουσο βρήκες. Και πετάγεται απάνω, παιδιά, δείχνει τη θεία του μορφή και ρίχνει την κατάρα. Πού σου μωρή, να πούμε, φτού σου ακαμάτα, φτού σου. Μετά κατάλαβω τι λάθος κατάρα δείχνει, αλλά τέλος πάντων. Και του ρίξε, παιδιά, την κατάρα του Λυκάωνα. Και του κατέκαψε το παλάτι με ένα δεύτερο κεραυνό. Εδώ βλέπουμε ότι του φύγε και ο σπινθήρας και το αέριο μαζί. Από τα ανέβρα του, δηλαδή, να τα προσέχετε αυτά τα πράγματα. Ειδικά όσοι είστε νευριασμένοι, έχετε φάει μπρόκολο και ταυτόχρονα καπνίζετε. Παιδιά, είναι πολύ κακό συνδυασμός. Το έκανε και ο Δίας. Του κατέστρεψε το Arcadia παλάτι του. Και μάλιστα από τα νεύρα του τα πολλά. Αυτό, πόσο βρωμοπάτουσο ήταν αυτό το πιτσιρίκι. Του λέει, ρε κερατά, θα τιμωρήσω όχι μόνο εσένα. Θα τιμωρήσω και τους γιους σου, τους 50. Ο άλλος βόγγιξε, να πούμε, να κάνει 50 γιους, το καταλαβαίνετε. Δηλαδή, και όχι, θα τους τιμωρήσω όλους μαζί. Και έτσι τις κόρες τις γλίτωσε, γιατί ήταν ομορφοκάπουλες, και σου λέει, αυτές, όλο σας το σόι, να ξέρετε, θα σας γαμφθεί. Εσάς μεταφορικά. Τις κοπέλες θα τα πούμε αργότερα. Μισό λεπτάκι να μου σβήσει ο σπινθήρας, γιατί δεν θα με θέλετε καθόλου. Και έρχομαι. Και έτσι λοιπόν, παιδιά, καταράστηκε τον Λυκάωνα να
να φύγει από το παλάτι και να πάνε να μείνουν στο δάσος. Και τους μεταμόρφωσε σε λύκους. Και αυτοί αρχίσανε, κάνανε κάτι, αυτό το επιφώνημα, το αυτό το ωραίο, που είναι είτε λύκος που στιγματίζει την περιοχή του, είτε που κάποιος έφαγε το παγωτό μπανάνα που προφέραμε και λίγο πιο πριν, σε μέγεθος γρανίτας, και πέρασε πάρα πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και θα γιομίσει η περιοχή δίπλα λύκους, και ειδικά τις περιπτώσεις που είχε πανσέλινο, όπως έχει τώρα, έχει μία της φράουλας, του αβοκάντο, δεν τα τρώω αυτά ούτως ή άλλως, βγαίναν αυτά και ουρλιάζανε, και όλοι ξέρανε ότι η ασέβεια προς το Δία και το να σερβίρεις πατούχα είναι κάτι πάρα πάρα πολύ άσχημο. Έτσι λοιπόν, αυτός είναι ο μύθος για το φίλο μας το Λυκάοντα, τους πρώτους λυκανθρώπους μαζί με τους γιους τους, και έχει το χαβαλέ του γιατί είναι πάρα πάρα πολύ παλιός. Προσπαθήσανε να ενώσουν οτιδήποτε συνέβη εκεί πέρα σε ένα μικρό μύθο γεμάτο σεξ, βία, λυκανθρωπία, και ακούγεται παλαβό σαν σύνθημα. Με τούτα και με εκείνα φτάσαμε ακριβώς στις 10:30. Έλα μωρή αρρώστια, 10:30. Σας θυμίζω ότι είσαστε συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Ακούτε για μία ακόμα τρίτη τα θερινά μαθήματα του μυθολογίου. Αυτό κάνουμε κάθε τρίτη βράδυ για μία ώρα. Κάνουμε μία βουτιά στο αχανές πέλαγος της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας. Τραβάμε από μέσα μία ή παραπάνω έξι ιστορίες και τις αναλύουμε εδώ για μία ώρα. Είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο. Εμένα μου αρέσει δηλαδή, οπότε το θεωρώ ωραίο. Εσάς, άμα δεν σας αρέσει, να κάνετε μια δικιά σας. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πάρα πάρα πολύ εύκολο. Μπορείτε να βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, μας το στέλνετε εδώ, αν ξέρετε κάποια άλλη εκδοχή του μύθου, αν κάτι σας κάνει εντύπωση κτλ. Και επίσης σας θυμίζω ότι την Πέμπτη επαναφέρουμε και την έτερη καταπληκτική βραδινή μας εκπομπή. Θα έχουμε το Έχω Μία Απορία. Να, εδώ η Νάντια που λέει: συμφωνώ για το παρφέ. Μπλιάξ, του πάνου είναι. Εντάξει, τι να σου πω, Νάντια μου, εγώ δεν έχω γευτεί του πάνου. Τώρα, εσύ προφανώς έχετε και δύο παιδιά μαζί, δηλαδή πιθανώς να το έχεις γευτεί, να έχεις μια άποψη παραπάνω. Πρέπει να δηλώνουμε την άγνοιά μας για να βελτιωνόμαστε. Τώρα, τι σχέση έχει το παγωτό παρφέ με του πάνου, ούτε αυτό ξέρω να σας το πω. Δηλαδή, απευθυνθείτε όλοι στην Άντια, που τα ξέρει καλύτερα. Και η Μαρίτα που λέει: έλα μωρή αρρωστιά, Λυκάωνα. Ό,τι πρέπει με την πανσέλινο όμως. Σήμερα θα ξαμολυθούμε όλοι στα βουνά με τρίχες στην πλάτη. Δεν χρειάζεται πια, γλιτώνεται και το λέιζερ. Μην νομίζετε. Λοιπόν, και μια και έχει ξεκινήσει το καλοκαίρι, αυτό ήταν ο μύθος του Λυκάωνα. Σας θυμίζω, αν ξέρετε κάποιον μύθο που θα θέλατε να τον αναλύσουμε λίγο παραπάνω και τα λοιπά, αν κάποιο πρόσωπο ή κατάσταση από την ελληνική μυθολογία σας κάνει εντύπωση, στα θερινά μαθήματα το κάνουμε και αυτό. Θα μου το ζητήσετε εμένα, μου πείτε: Αλέξανδρε, να πεις και γι' αυτό κάποια στιγμή. Και κάθε Τρίτη θα εντάξουμε αυτή την ενότητα μέσα και θα λέμε και τα δικά σας. Μιας και είναι καλοκαίρι, να πούμε τι γινόταν και το καλοκαίρι και τα παλιά τα χρόνια. Δηλαδή, ένα από τα βασικά πράγματα που γίνονταν το καλοκαίρι, ειδικά εδώ στις περιοχές εμβέλειας, ήταν η μεγάλη γιορτή της Αθήνας, που ήταν τα Παναθήναια. Ήταν στο τέλος του Ιουλίου, αν θυμάμαι. Και θα θυμηθώ τώρα και πώς λέγανε και, και το τέλος του Ιουλίου εκεί πέρα την περίοδο. Γαμώτο, πώς το λέγανε αυτό το πράγμα. Θα το θυμηθώ. Γιατί θυμάμαι μόνο το Μάρτιος εκεί με Απρίλιος, που ο μήνας ονομαζόταν Μουνιχιώνας. Μπορώ να το πω, διότι είναι ο αρχαίος μήνας εκεί πέρα. Και ήταν αφιερωμένος στην Μουνιχία Άρτεμι. Ενώ ξέρουμε τόσες άλλες που θα μπορούσαν, αλλά αυτή τη λέγανε Άρτεμι, την κοπέλα τέλος πάντων κτλ. Αυτή ήταν η εποχή μέσα Μαρτίου μέχρι μέσα Απριλίου. Τώρα στην Αθήνα, αφού περνάγανε από το Μουνιχίωνα, σου λέει κάτσε λίγο να χαλαρώσουμε. Υπήρχε μετά ο Τσιγαρίωνας, υπήρχε ο Κερασοποτακίωνας, και φτάναμε στα τέλη του Ιουλίου, όπου είχαμε τη μεγάλη μεγάλη γιορτή καλοκαιρινή. Κάθε καλοκαίρι από τα αρχαία χρόνια εμείς βάζουμε γιορτή, γιατί ήμασταν Πασόκ πριν υπάρξει το Πασόκ, δηλαδή πάρουμε τίποτα άδειες ας πούμε κτλ. Τώρα έχουμε το 15 Αύγουστο, έχουμε το Καλή Παναγιά, τότε είχαν το Καλή Αθηνά. Ακριβώς το ίδιο πράγμα είναι η ευχή, που δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Λοιπόν, και έτσι λοιπόν θα πούμε για τη φίλη μας την
την Αθηνά, πώς προέκυψε όλη αυτή η λατρεία, τι κάνανε, τι είχε κάνει η φίλη μας η Αθηνά κτλ. Πάμε πίσω-πίσω στην ιστορία για ακόμα μία φορά. Ο μύθος μας θα ξεκινήσει με το Δία που δεν μπορούσε να την κρατήσει μέσα. Και ναι, του Δία θα βγει, θα του ανοίξουν τα μαγαζιά. Και ναι, του Δία θα του μείνει και ο μαγαζάτορας απ' έξω. Εκεί κάπου ανάμεσα στην πιθανώς λίγο πριν, λίγο στα ανάμεσα εκεί της τιτανομαχίας, ένας από τους μεγάλους πρώτους έρωτες του φίλου μας του Δία ήταν η φίλη μας η Μύτιδα. Αυτή δεν ήταν καμιά τυχαία, ήταν μία από τις ωκεανίδες και μάλιστα είχε το χαρακτηριστικό ότι ήταν σοφή. Δηλαδή όλες οι γυναίκες, ειδικά στη συγκατοίκηση ας πούμε και τα λοιπά, στην αρχές της σχέσης, το έχετε παρατηρήσει, οι άντρες αντιμετωπίζουμε ως κάτι που είναι σοφό. Δηλαδή λες μωρό μου, πού είναι οι κάλτσες μου, και σου λέει αν δεν είναι μέσα στο σιρτάρι ή είναι στον τοίχο και δαγκώνουν και δεν τις πειράζω. Μωρό μου, πού είναι το χαρτί υγείας, το κρατάς στο χέρι σου τόση ώρα. Μωρό μου, πού είναι οι έξι φίλες σου που μου είχες υποσχεθεί ότι θα έρθουν να κάνουν το όργιο. Είσαι ηλίθιος, πάρ' το χαρτί υγείας και βάλ' το στον κολφί. Δηλαδή, θα έχετε δει, εκφέρουν μία σοφία γενικότερα. Ένα τέτοιο είδος σοφίας εξέπεμπε και η φίλη μας η Μύτιδα. Πανέξυπνη, ήξερε επιστήμες, ήξερε διάφορα τέτοια πραγματάκια. Φανταστείτε, ήταν αυτή που έδωσε στον Δία το μυστικό να πει στην Ρέα, που ήταν η μαμά του, το πώς θα ξεράσει ο Κρόνος τα παιδιά του που τα είχε φάει, τα αδέρφια του Δία. Πήγε λοιπόν ο φίλος μας ο Δία στη Μύτιδα και τη λέει εσύ, πρέπει να ξεράσει να πούμε ο μπαμπάς τα παιδιά. Ακούγεται παράξενο, αλλά τότε ήταν ωραία η έκφραση. Πρέπει να ξεράσει τα παιδιά. Τι να τον κάνουμε. Του λέει κάποια στιγμή η Μύτιδα, ρε εσύ, έχω τη λύση. Έχω το μαγικό. Μπρόκολο στο air fryer. Δώστε του μπρόκολο στο air fryer και θα ξεράσει και τα παιδιά. Θα ξεράσει τις αναμνήσεις του, θα ξεράσει ό,τι δεν έχει φάει. Όχι, της λέει μωρή, πρέπει να βρούμε κάτι άλλο. Δεν μπορεί να μείνει μυθολογικά να πούμε τον μπρόκολο στο air fryer. Οπότε αυτή η παιδιά του έδωσε ένα φαρμάκι, ένα παράξενο πράγμα που το ψέκασε η Ρέα πάνω στην πέτρα που έδωσε στον Κρόνο να φάει. Και αφού ξέρασε την πέτρα, βγήκανε και όλα τα υπόλοιπα μαζί. Το έχετε πάθει κι εσείς μεθυσμένοι, που βγάζετε πρώτα το τελευταίο ποτό και ύστερα βγάζετε μια αλληλουχία υγρών μέχρι τον τελευταίο θυλασμό της μαμάς σας, κάτι τέτοια πραγματάκια. Λοιπόν, και η Μύτιδα επίσης εκτός από ωραία ήταν αυτό το φαντασιακό που βλέπετε στις ταινίες, που είναι οι άλλοι επιστήμονας να πούμε, αλλά είναι ταυτόχρονα και δύο μέτρα θεογκόμενα. Και τα λοιπά. Αυτό που έβγαζε, όσοι θυμάστε, η Ελίζαμπεθ Σου στην ταινία Ο Άγιος με τον Βαλ Κίλμερ, που ήταν και ωραία, ήταν και αθώα. Την είδαμε και με το Σουτιέν, πολύ χαρήκαμε, γιατί την τελευταία φορά που την είχαμε δει ήταν στο Καράτε Κιντ και ήταν 800 κιλά. Έπεσα πάνω στο Ραλφ Μάτσιο και παραλίγο να μην παίξει υπόλοιπες ταινίες. Τέλος πάντων, ήταν ένα τέτοιο πράγμα. Ήταν πάρα πάρα πολύ όμορφη και σεξι και τα λοιπά. Δεν ήθελε και πάρα πολύ να πούμε. Κάνουν ένα ταχτυρντή με το Δία, τη την πέφτει ο άλλος και τη λέει: μωρό μου, να σου πω κάτι. Θέλω να σε βάλω κάτω να σε ξεγκαγκανιάσω και θέλω να εξαφανίσουμε από όλες τις συνταγές το μπρόκολο στο air fryer. Γίνεται, γίνεται, του λέει αυτή. Μόνο του σπανού τα γένια δεν γίνονται. Με την εμφύτευση όλα είναι δυνατά. Αλλά τότε δεν το ξέρανε. Και τη βάζει κάτω, παιδιά, και τη εμφύτευσε και μία και δύο και τρεις, αλλά και αυτός ο Δίας, θυμόσαστε, δεν ξέρω, οι τροφές τους ήταν γεμάτες πρωτεΐνες, δεν ξέρω, ότι είχε πολύ δυνατό σπέρμα. Θα το έχετε, τα μισά πλακάκια ήταν σπασμένα, να πούμε. Δηλαδή, απίστευτα δυνατό σπέρμα. Οπότε κάποια στιγμή έρχεται η Γαία, που κατά μία έννοια ήταν και η γιαγιά του, και του λέει: παιδάκι μου, θέλω να μου περάσεις από εδώ τη βελόνα, την κλωστή, να πούμε, γιατί την κλωστή από τη βελόνα, γιατί δεν βλέπω, να πούμε, και τα λοιπά. Θέλω να μου δείξεις εδώ πέρα στο Google, γιατί μου έχει έρθει ένα mail από την ΑΔΕ και θέλω να σου πω, να πούμε, ότι μην την παραφασώνεις αυτή τη Μύτιδα. Δοκιμάστε και κάτι άλλο, γιατί έχω μία προφητεία για σένα. Δεν έχω χαρτζιλίκι, τα τρώω με ένα πορνίδιο, να πούμε, και τα λοιπά, αλλά θα σου δώσω μία προφητεία. Και του είπε, παιδιά του Δία, ότι άμα συνέχιζε εκεί πέρα, να πούμε, τα σεξουαλικά με τη Μύτιδα, του λέει: κοίτα να δεις, η Μύτιδα θα σου γεννήσει πρώτα μία κόρη που θα είναι πολύ σοφή, εξίσου σοφή με εσένα, που είσαι πάρα πολύ καλός, γιατί είσαι ο εγγονός μου. Μπράβο, τα αγοράκι μου. Έχετε δει γιαγιάδες και μαμάδες, παιδιά, και φασκωμένος κατώ να τους πας να πούμε, λένε: άχουτε, τι όμορφο που είναι, δικό μας είναι το παιδί. Λοιπόν, και αυτό ήταν η πρώτη προφητεία. Και η δεύτερη προφητεία, και του λέει ότι αφού κάνει την κόρη, μετά θα κάνει και το γιο. Έτσι έγινε και με μένα. Πρώτα κάνανε την αδερφή μου και το πείραμα απέτυχε, αλλά μετά κρατήσαν οι γονείς μου, ξέρετε, όλες τις μικρές λεπτομέρειες και βγάλανε το καλό.
αυτό ήμουν εγώ. Λοιπόν, του λέει θα κάνει ένα γιο το οποίο θα σε ρίξει από το θρόνο σου, θα γίνεις κακομοίρας. Αμάν, παιδιά, ο Δίας τα χρειάστηκε. Γιατί σου λέει καλά όλα να κάνουμε παιδιά, εντάξει, να μυρίζει πάνω βρακάκι και να έχουμε παντού προδέρν και φυσάν μες στο σπίτι. Αμ να μου πάρει και το θρόνο, δεν είναι ωραίο. Οπότε πάει εκεί πέρα και τι να την κάνει, το ατιμήτη δεν ήταν καφιά θάνατη. Δεν πέθανε με την καμιά ψόφα, μπορεί να πούμε τίποτα. Αλλά ένα βράδυ λοιπόν του βγαίνει, παιδιά, ένα παράξενο κίνκι ερωτικό. Την πλακώνει, τη βλέπει γυμνή εκεί τη μύτη. Θα του κάνει αυτή μίκαλη από εκεί. Μη θέλω προκαταρκτικά. Προκαταρκτικά, μωρό μου, της λέει ο Δίας, θέλεις. Εγώ είμαι εδώ. Θα σε φάω. Αμ' άλλο εννοούσε ο ένας, άλλο εννοούσε ο άλλος. Βλέπετε, ήταν ήδη παντρεμένοι. Λοιπόν, οι φίλοι παντρεμένοι, καταλαβαίνετε. Και αυτή λοιπόν έκατσε να της κάνει το προκαταρκτικό και ο άλλος ξεκίνησε να την πασπαλίζει, να πούμε, με κάτι αλάτια, με κάτι σος μουστάρδας με μπαχαρικά, με κάτι ανθό αλατιού. Τα έχω δει από διάφορα πραγματάκια. Του λέει, μωρό μου, τι προκαταρκτικά είναι αυτά. Άσε, άσε, δεν ξέρεις εσύ, ξέρω εγώ. Και αυτή, ενώ περίμενε να της έρθει ο οργασμός, της ήρθε ο ισοφάγος του Δία. Παιδιά, την κατάπιε. Είναι πολύ παράξενο τώρα και σε εμάς, ας πούμε, και τα ζευγάρια που είσαστε. Ακούγεται λίγο παράξενο. Δεν το έκανε για να της δείξει πώς γίνεται. Ήξερε. Όχι. Της κάνει μία χαλουπ. Πώς της κάνει? Αχαλουπ. Και παιδιά, ο Δίας καταπίνει τη μύτιδα. Με τη μία σου λέει, θα την έχω μέσα, να πούμε, θα την έχω καλά. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι όταν έφαγε τη μύτιδα, ο Δίας ήταν σαν να έφαγε αυγό το Kinder το έκπληξη. Δεν κάνει να κάνουμε, πώς το λένε, τζάμπα διαφήμιση. Αλλά αγαπάμε το Kinder έκπληξη και τα παιχνιδάκια που έχω πάρα πολλά, οπότε μπορώ να το πω. Λοιπόν, γιατί τι γινότανε? Η μύτιδα ήταν ήδη έγκυος και την κατάπιε έγκυο, να πούμε. Κοίτα να δεις κάτι πράγματα. Και καλά παίρνουν αυτή στο στομάχι του. Τώρα είναι λίγο παράξενο. Ήτανε, βλέπετε εδώ πέρα, συνεχίζει να είναι kinky η όλη κατάσταση. Καλά περνούσε η φίλη μας η μύτιδα στο στομάχι. Το μόνο πρόβλημα ήταν ότι το δικό της στομάχι άρχισε να μεγαλώνει. Έχετε δει κάτι φίλους, να πούμε, που είναι σαν να έχουν φάει τον φίλο τους που έχει φάει έναν φίλο τους? Ακριβώς την ίδια μπαμπούσκα λογική εγκυμοσύνης έπαθε και ο Δίας. Αλλά αυτού δεν του μεγάλωνε το στομάχι. Ξεκίνησε και είχε πονοκέφαλο. Δηλαδή ο Κακομοίρης, να πούμε, τώρα το βλέπετε, τον κυνηγούσαν κάτι άλλο και τώρα να. Ήταν εξευτελισμός αυτό το πράγμα. Να του λένε θέλουμε να μας κάτσεις, θέλουμε να σου κάνουμε το 3 και το 13, και αυτός να λέει κορίτσια δεν μπορώ, έχω πονοκέφαλο. Εν τω μεταξύ, μέσα στην όλη φάση, μέσα σε όλο αυτό, ήταν που είχε και την τιτανομαχία μαζί. Το πρωί σφαζόντουσαν, περίμενε να γυρίσει το βράδυ, να πούμε, να γαμθεί. Τίποτα. Με τον πονοκέφαλο να πονά, είχε πάρει, να πούμε, Παναντόλ, Πονστάν, έχει διάφορα τέτοια πράγματα. Δεν του παίρναγε με την καμία, πήρε και ένα υπόθετο. Καλού κακού, άστο να υπάρχει, ποτέ δεν ξέρεις, ας πούμε, και τα λοιπά. Για το δοκιμαστικό της υπόθεσης, παιδιά, όχι μόνο δεν του παίρναγε ο πονοκέφαλος, γινότανε χειρότερο. Ρε, να πονάει, να μην βλέπει, ένα απίστευτο πράγμα, να σημαδεύει τιτάνες, να πετυχαίνει τους γίγαντες, το οποίο και σαν φαγητό είναι πολύ πολύ δύσκολη συνταγή. Δεν πετυχαίνονται αυτές οι αίδες. Πετυχαίνονται όταν. Το οποίο και σαν φαγητό είναι πολύ πολύ δύσκολη συνταγή. Δεν πετυχαίνονται αυτές οι αίδες.

Για τώρα, να ξέρω. Στο μέγεθος που είναι τα χαρτάκια, ας πούμε, από τα στριφτά τσιγάρα. Και κάνει ένα άλμα. Πρέπει να πήδηξε 5 μέτρα. Εγώ δεν μπορώ 5 φορές. Πώς το κάνεις, μωρή? Θα πάω μετά και θα μάθω. Κλείνουμε την παρένθεση. Λοιπόν, και ο Δίας, έχοντας τον πονοκέφαλο, σου λέει θα εφαρμόσω το γενώσιμο. Φέρνει λοιπόν, στέλνει ένα μήνυμα στον ύφεστο. Πού σε ρε κούτσαβλε, τι λέει ρε αλήθεια, ας πούμε, και καλά. Μάλλον φανταζόμαστε κάτι τέτοιο. Δεν έρχεσαι εδώ κούτσα κούτσα. Υπάρχει μια συνεχής ηρωνία. Μέχρι εδώ που σε θέλω κάτι. Το κατάλαβε ο ύφεστος ότι υπήρχε ηρωνία. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς παίρνει, παιδιά, το... πώς το λένε, το σφυρί του, χωρίς το δρεπάνι του, ήταν ή κομού ή νηστής, αναλόγως. Και πάει στο Δία, του λέει, τι έγινε ρε οριακά father, περίπου τι να λέει. Του λέει, παιδάκι μου, έχω ένα παλαβό πονοκέφαλο, θέλω να μου καταφέρεις και μία. Του λέει, μπαμπά, κοίταξε να δεις, είμαι απελπισμένος και κουτσός, αλλά και εσύ δεν είσαι τόσο όμορφος. Να πάω να φασώσω, να πούμε, καμιά της υπηρέτριας. Όχι τέτοιο, παιδάκι μου, του λέει, να μου καταφέρεις και μία. Θέλω να μου καταφέρεις και μία κατακέφαλη. Ο ύφεστος πάλι δίσταζε, του λέει, ρε μπαμπά, το έχω δει αυτό, το κάνουν στις ταινίες, αλλά νομίζω είναι περισσότερο σενοριακό, ότι δεν γουστάρουν οι κοπέλες και πάρα πολύ. Δηλαδή, μην νομίζεις, είναι και αυτές για ένα κομμάτι ψωμί το κάνουν. Όχι τέτοιο, βρε ηλίθεια, του λέει, ξεπέρα το γιουπόρν και φέρε μου μία με το σφυρί στο κεφάλι που με έχει τρελάνει ο πονοκέφαλας. Τι να κάνει, παιδιά, να πούμε, και ο ύφεστος, του το ζήτησε ο Δίας, και ο ύφεστος έπρεπε να επακούσει, παίρνει μία το σφυρί. Και του τραβάει μια κατακέφαλη του Δία. Παιδιά, σύστηκε ο κόσμος. Ακούστηκε ένα γκουπ, ένα ντουμπ, ένα τζουτζουτζουβ. Ένα, κάντε και εσείς μερικά εφέ, είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή η δουλειά. Ένα τσουτζουτζουβ, ένα κακρακρούκρα, ένα τέτοιο πράγμα. Και άνοιξε το κεφάλι του Δία στα δύο. Ένα παράξενο πράγμα. Και όπως ανοίγει το κεφάλι, αν ήταν η Μύτιδα να γεννήσει την Αθηνά από τον κόλπο της, ο Δίας τη γέννησε από το κεφάλι του. Πράγμα που σημαίνει ότι μονίμως στο μυαλό του Δία υπήρχε ένα θύμα από παλιά. Κάνει μια έτσι, παιδιά, και πετάγεται η Αθηνά μέσα, αλλά αντί να πεταχτεί νεογέννητο, τώρα την είχε καταπιεί πολύ καιρό τη Μύτιδα. Ήταν αυτή, να πούμε, ήδη 18 μηνών έγκυος όταν γνώρισε το Δία. Ήταν λίγο παράξενο, πετάγεται από μέσα, παιδιά, η θεά Αθηνά, με όλα ρε, όχι με 200, δεν εννοώ αυτό, όχι τελικιασμένη, με όλα, με περικεφαλαία, με δόρυ, με ασπίδα. Δηλαδή, και αυτή να μην είναι χοντρή και να χωράει, τον πετύχαινε, να πούμε, μετά με περικνημίδες, με χιτώνα, ο οποίος πήγαινε γύρω-γύρω στο γυμνασμένο τζικορμί. Ήταν λίγο νταρτανογυναίκα η Αθηνά. Πετάγεται λοιπόν με μια παιδιά και με μια κραυγή, έβγαλε και ένα. Εμένα αυτή η κραυγή μου ήρθε, τη θυμάμαι τώρα τελευταία, γιατί έχω πρόσφατα την Eurovision. Έχω πολύ πιο πρόσφατα την Eurovision από ότι έχω τη γέννηση της Αθηνάς. Οπότε το υπροσυνείδητό μου από κραυγές κρατάει το. Πετάγεται λοιπόν απάνω, παιδιά, με τη μία. Ο άλλος να κρατάει το κεφάλι του, να πούμε, και σου λέει: άρε φίλε, ναι ρε φίλε, ανακούφιση. Σαν δυσκύλιος, αλλά προς τα πάνω, το ίδιο πράγμα. Και πετάχτηκε, παιδιά, η Αθηνά, έχοντας τα χαρακτηριστικά και των δύο παιδιών των υποτιθέμενων για τα οποία τον είχε προειδοποιήσει η γιαγιά του Υγεία. Ήταν και σοφή. Και είχε και όπλα, ας πούμε, και τα λοιπά. Ήταν πολύ δυνατή, ας πούμε, και κάτι παράξενο πράγμα. Ξεκίνησε τα και με τα σουτιέ μας κορίτσια και κάτι τέτοια. Αλλά ταυτόχρονα, επειδή γεννήθηκε από το κεφάλι του Δία, με μιας γονάτισε μπροστά του. Τη βλέπει ο Δίας και λέει: χα, τι είναι αυτό, έτσι γεννιούνται τώρα, ρε ύφεστο? Όχι, του λέει, ρε παιδάκι μου, γονατίζει από σεβασμό. Α, εντάξει, γιατί πονούσε και το κεφάλι μου και δεν καταλάβαινα. Και αυτή είναι η γέννηση της φίλης μας της Αθηνάς, που μαζί με όπλα, με διάφορα τέτοια πράγματα, τα έβαλε όμως όλα στην υπηρεσία του μπαμπά της, καθώς γονάτισε μπροστά του το Who's Your Daddy στα πρωταρχικά του. Πράγμα που σήμαινε ότι ακόμα και η ισχυρότερη μορφή σοφίας και τα λοιπά υπακούει στη θεία θέληση του φίλου μας του Δία. Και έτσι λοιπόν θα γεννηθεί η φίλη μας η Αθηνά, η οποία αργότερα θα τα πούμε τώρα σιγά σιγά, θα πάρει πάνω της πολλές αποστολές, θα κάνει πάρα πολλά πράγματα, παρόλο που ήταν και αϊπάρθενος και κάτι τέτοια, έχει κάνει και τις τσιριτσάτζουλές της, δηλαδή το δοκίμασε, να πούμε, μία το προϊόν, και όχι μόνο μία, θα τα πούμε τώρα στην πορεία. Να, ο Κωνσταντίνος που λέει: δάσκαλε, για τα επόμενα μαθήματα θα ήθελα να πεις αν υπάρχουν αναφορές για τα τέρατα της Οδύσσιας και σε άλλους μύθους, Κύρκη, Κύκλοπας και τα λοιπά.
Αυτά που θυμάμαι τώρα είναι πολύ ενδιαφέρον, Κωνσταντίνε, άρα κάποιος άλλος σου το είπε να μας το πεις.

Οι σιρήνες, η σκύλα και η χάριβδη και διάφορα τέτοια πραγματάκια υπάρχουν και αλλού. Και οι κύκλοπες, δεν υπάρχει πουθενά η περιγραφή ότι είχαν ένα μάτι. Υπάρχει περιγραφή ότι του βγάλε το ένα μάτι. Αλλά μπορούμε να τα πούμε. Ευχαρίστως ήταν και αυτός ο Βρόντις. Ήταν τρεις οι εκατόγχυρες, οι γίγαντες και οι κύκλοπες κτλ. Να τα πούμε. Πώς το λέγανε τον άλλο, Στεροπαίο. Δηλαδή. Πού πας με το πέος στο τέλος. Δηλαδή, εδώ έχουμε προσπαθήσει εμείς κοντζάμε Ευρωπαίοι και το βλέπεις, δεν διευρύνεται η αηδία. Μα τέλος πάντων. Πολύ πολύ ενδιαφέρον. Οπότε θα το πούμε από την επόμενη Τρίτη. Και η Μαρίτα που προσθέτει, πήγε το kinky next level ο Δίας. Τι το είπε. Ή θα σε φάω, ή τι είμαστε να πούμε. Τίποτα. Παίζουμε εδώ πέρα. Και να κρατήσω το πώς συνδέεται η Αθηνά με την Αθήνα για την επόμενη εκπομπή, γιατί έχει πάει ήδη παραδέκα. Θα πούμε έτσι μικρά πραγματάκια από τη ζωή της, της Αθηνάς. Τα πρώτα παραθήνια έτσι και τα λοιπά θα ξεκινήσουν να γιορτάζονται. Υπήρχαν τα μικρά και υπήρχαν και τα μεγάλα. Όπως ξέρετε όλες οι κοπέλες τώρα που βλέπετε τις dick pics μας και γελάτε, υπήρχαν τα μικρά παραθήνια και μετά ήταν και τα μεγάλα. Αν δεν κάνω λάθος, ξεκινήσαν να γιορτάζονται όταν ο Δίας, ο Θησέας, ο φίλος μας, ένωσε όλες τις μικρές Αθήνες που ήταν γύρω-γύρω από την Αθήνα. Και από τότε η Αθήνα είναι στον πληθυντικό. Αυτό το ένα Αθήνες που βλέπετε στις πινακίδες κτλ. Είναι ο πληθυντικός, γιατί είχε ενώσει όλες τις περιοχές. Όταν παλιότερα ενώνανε, το κάνουν και τώρα, δεν έχει αλλάξει κάτι. Ενώνανε περιοχές, ενώνανε διάφορα πολιτισμικά στοιχεία κτλ. Χρειαζόταν και το κερασάκι στην τούρτα. Οπότε βάζανε και μια θρησκευτική γιορτή από πάνω για να ξεχνάνε τις διαφορές τους. Και να βγάζει και το παγκάρι να πούμε τίποτα, γιατί τότε νομίζω τους είχαν κάνει και μια αύξηση. Παίρνανε 5.000 οβολούς, ήταν γύρω στο 1.500% η αύξηση και περνούσαν πάρα πάρα πολύ ωραία. Και έτσι θα ξεκινήσουν να γιορτάζονται τα Παναθήνια. Υπήρχε και ένα Ξώανο εκεί πέρα κτλ. Αλλά θα το κρατήσουμε να τα πούμε για την επόμενη εκπομπή. Μια πολύ ωραία ιστορία που έχουμε είναι ενδεικτική του χαρακτήρα της φίλης μας της Αθηνάς. Έχει τσακωθεί με την Αράχνη. Από εκεί είναι και το Αθηνά το Εργάνη. Θυμόσαστε που θέλετε ας πούμε να κάνετε κάτι και πρέπει να μπείτε στην Εργάνη. Φταίει η Αθηνά που είχε τσακωθεί με μια υφάντρα. Επίσης μια πολύ ωραία ιστορία είναι αυτή που η Αθηνά θα δώσει το χάρισμα της μαντικής στο φίλο μας τον Τηρεσία. Ένα άλλο πράγμα που έρχεται η τράπεζα και παπ, σας παίρνει το σπίτι. Όλα εκεί πέρα έχουν να κάνουν με τα δικά μας. Ο φίλος μας ο Τηρεσίας λοιπόν, η Αθηνά είχε πάει με κάτι άλλες και λουζότανε. Και από εδώ κάναν τα κορίτσα, από εκεί κάναν τα κορίτσα. Να και κάτι γυμνώστηθα, κάτσε να σου τρίψω την πλάτη. Αυτό δεν είναι πλάτη, λέω κι εγώ. Πώς διάολο έχει τρίχες στην πλάτη, μωρή και κάτι τέτοια. Καταλαβαίνετε, τέλος πάντων, χαριετιζόντουσαν, ας πούμε, κτλ. Άκουσε και ο Τηρεσίας ο Κακομοίρης απόξω τώρα, γκαγκανιασμένος στον ήλιο κτλ. Κάτι χαχαχούχα, κάτι όχι από εκεί, κάτι σταμάτα, κάτι μη, κάτι ψάλιδ μη, baby και κάτι τέτοια. Σου λέει αμάν, έμπαινα σπήλαιο. Γιατί αυτές λουζόντουσαν πάντα σε κάτι σπήλαιο κτλ. Μπαίνει μέσα στο σπήλαιο, παιδιά, δεν έφταιγε ο άνθρωπος. Και κάνει μία έτσι και πώς κάθεται, ας πούμε, και μπροστά του έχει ένα σταλαγμίτι, έχει μια νυχτερίδα, έχει ένα σταλακτίτι και έχει και το βυζί της Αθηνάς. Και πάει να πούμε στο 25% της λάθος επιλογής. Δηλαδή το βλέπετε, είναι και όλα θέμα επιλογών κάποια στιγμή. Δηλαδή να έχουμε λίγο το νου μας. Αντί να δει το σταλακτίτι, το σταλαγμίτι, να πούμε κτλ. Και τη νυχτερίδα, πάει και βλέπει το βυζί της Αθηνάς. Τι ήταν να τη το δει, μωρή, σιγά μωρή να πούμε, σου είδε το πώς κάνεις έτσι. Έχεις κι άλλο. Έχεις και αυτό που δεν το έχει δει κανένας. Κάνει μία έτσι λοιπόν, παιδιά, ο Τηρεσίας και βγάζει κι αυτός μια κραυγή ειδονής. Όπως σας έλεγα και λίγο πιο πριν. Χίλια συγγνώμη, αυτή η επιφώνη, το επιφώνημα μου έχει μένα του Eurovision, πρέπει να το αλλάξω. Κάνει λοιπόν, παιδιά, το. Και με μια σας πρίσαν τα νερά της πηγής. Τώρα από το φόβο του τα κατούρισε, του φύγανε τα γάλατα, κανείς δεν ξέρει. Γυρνάει λοιπόν, παιδιά, η Αθηνά και λέει: ρε κερατά, παίρνεις μάτι? Της λέει: όχι, είναι το 25% των επιλογών που είχα. Εγώ βασικά για το σταλακτίτι το ξεκίνησα, αλλά πετάχτηκε μες στη μέση νυχτερίδα, είδα το σταλαγμίτι, ο οποίος σημάδευε είναι μητερός και μου δείχνει το βυζί σας. Τι να κάνω, να πούμε, οι αντρικές, οι ορμόνες μου κτλ. Και παιδιά, γυρνάει η Αθηνά και του λέει: ρε κερατά, θα σε βάλω κάτω και θα σου πετάξω τα μάτια έξω. Χα! Ξανά σπρίσαν όλα. Αλλά η Αθηνά ήταν κυριολεκτούσε. Δεν ήταν η χαχούχα. Επειδή της είδε το βυζί, του βγάλει τα μάτια. Τώρα κανονικά τον τετύφλωσε, ρε. Δηλαδή, σιγά κοπέλα μου.
δεν είναι. Πού είμαστε να πούμε. Δηλαδή, σου δει και τον Αστράγαλο να πούμε να του τα κόψει. Μα είναι ωραίο πράγμα αυτό. Και έτσι λοιπόν, παιδιά, θα τον ετυφλώσει. Άλλου του τυφλώνει η μαλακθύμφθη. Με αυτόν τον ετύφλωσε η μαλακθύμφθη που έκανε. Σιγά. Και οι ματάκε στο πεδίο του Άριου, τι θα γίνουν να πούμε. Που κάθονται πλέον, δεν πάνε τα ζευγαράκια και αυτοί γουστάρουν με τη Μελίγκρα. Έξι δευτέρα φύση, δεν αλλάζουν αυτά. Τέλο πάντων. Τον τυφλώνει, παιδιά, λοιπόν, τον Τηρεσία, ο οποίος έχει και την ρίστο επαρόδο, να σας το πω, να κάνω μια παρένθεση. Έχει και μια καταπληκτική ιστορία, θα την πούμε και αυτή στην επόμενη εκπομπή, θυμίστε μου, που ήταν από τους πρώτους bisexual. Έχει ζήσει και ως άντρας και ως γυναίκα και ξανά. Δηλαδή, θα τα πούμε. Κλείνει η παρένθεση. Τυφλωμένος, λοιπόν, που θα έπρεπε να είναι από πάθος, από ορμόνες και από την υπερχείληση, ο φίλος μας ο Τηρεσίας ξεκίνησε και φώναζε, ας πούμε, και τα λοιπά. Πάει στη μαμά του και της λέει: «Μαμά, του λέει παιδάκι μου, τι έχεις?» Του λέει: «Μάνα, τυφλώθηκα.» Του λέει: «Παιδάκι μου, στο είπα. Και ο παππού σου τα ίδια έπαθε και ο μπαμπά σου τα ίδια έπαθε. Μα τι μαλθύμφθη που είστε όλοι στο σόι. Δηλαδή, κάνε λίγο κράτη, αγόρι μου. Έχει και Google. Μπες και σε τίποτα άλλο εκτός από το YouPorn.» Όχι, τη λέει: «Ρε μάνα, κανονικά τυφλώθηκα από ένα βυζί.» Παιδάκι μου, πώς τυφλώνεσαι από το βυζί? Δηλαδή, βέβαια, δεν έχεις δει τη Λιζελότε, γι' αυτό τα λες. Τη εξήγησε λοιπόν τι έγινε και η μαμά του, που δεν τη λέγανε κυρία Καβουρίνα, τη λέγανε Χαρικλό. Άκου να δεις, που είναι Χαρίκλο, Χαρίκλια, που είναι πολύ συχνό όνομα και για γυναίκα του Καραγκιόζη, που συνήθως έχουν άλλα ονόματα, αλλά μην πω τώρα να πούμε, γιατί θα πάθει εγκεφαλικό ο Σταύρος και πάλι. Η Χαρικλό λοιπόν ήταν φίλη με την Αθηνά. Είχαν τα δικά του, της είχε δώσει καμιά κρέμα απολέπησης, να πούμε, και τα λοιπά. Πάει και τη βρίσκει και τη λέει: «Ρε παιδάκι μου, γιατί είσαι στριμμένη?» Να πούμε. Αρχικά το παιδί δεν ήθελε να πάρει μάτι. Εσείς τριβόσασταν μέσα και κάνατε μία, όχι από εδώ, όχι από εκεί. Να πούμε, αγοράκι είναι, μπήκε μέσα. Και τι σου πάθε, μωρή, να μου σου δε το βυζί? Δηλαδή, αμάν πια να πούμε. Πώς κάνεις έτσι? Και παιδιά, η Αθηνά στεναχωρήθηκε. Ναι, ναι, πολύ στεναχωρήθηκε. Αλλά δεν μπορούσε να πάρει πίσω οι θεοί. Όταν κάνανε κάτι, δεν μπορούσαν να το ανακαλέσουν. Μπορούσαν μόνο να δώσουν κάτι σαν αντίτιμο. Και στέκεται μπροστά στη Χαρικλό, να πούμε, παρακαλώ, γιατί άστο το παιδί, θα τα αναλάβω εγώ. Βρίσκει λοιπόν τον Τηρεσία και του λέει: «Αγορίνα μου, βλέπεις τίποτα?» Τη λέει: «Την τύφλα μου δεν βλέπω, δεν σε βλέπω από την καβθύμφη, μωρό μου», και κάτι τέτοια. Του λέει: «Εντάξει, αφού σου βγάλα τα μάτια, θα σου καθαρίσω τα αυτιά.» Και παίρνει, παιδιά, δύο μπατονέτες, να πούμε, τη σεχώνει βαθιά στα αυτιά του Τηρεσία. Τον έφτασε οριακά στο Enter BIOS. Τέτοιο πράγμα, στο reboot. Και του τις πίεσε τόσο βαθιά τις θείες αυτές μπατονέτες, που του καθάρισε τα αυτιά, και από τότε ο Τηρεσίας ιονοσκοπικά μπορούσε να ακούει το μέλλον. Δηλαδή, win some, lose some. Βέβαια, τα ίδια πράγματα θα πάθει και ο Daredevil αργότερα. Δώσ' του και μια αίσθηση του sonar, του ραντάρ, να πούμε, και οξυμένες αισθήσεις και τα λοιπά, να αντιθεί στα κόκκινα, να δούμε καμιά σοβαρή ταινία, γιατί δεν μπορούν να το γυρίσουν. Έλα τώρα να πούμε, κάνε κάτι. Και έτσι λοιπόν θα είναι η φίλη μας η Αθηνά υπεύθυνη για τις μαντικές ικανότητες του Τηρεσία, που μπορούσε από εκεί και μετά να καταλαβαίνει τη γλώσσα των ζώων, των πουλιών, και μάλιστα του είχε δώσει και ένα ραβδί με AI, και το ραβδί τον επήγαινε μόνο. Του λέγε: «Ραβδί, πήγαινε με εκεί», τον επήγαινε το ραβδί. «Ραβδί, πήγαινε με από εδώ», τον επήγαινε το ραβδί. «Ραβδί, πήγαινε με για κατούριμα», δεν ερχόταν το ραβδί, γιατί τα μπέρδευε ο Τηρεσίας, να πούμε, με τις ρίζες των δέντρων, και του είχε δώσει ένα τέτοιο AI. Αυτά. Δεν έχουμε δυστυχώς άλλο χρόνο, έχει πάει και 57. Ήταν οι δύο πρώτες ιστορίες που κάναμε μετά την μικρή αναστολή των μαθημάτων. Για να δούμε εδώ πέρα, ο Σταύρος που λέει: «Πάθε και εσύ», λέει, «ένα εγκεφαλικό», δεν του χώραγε προφανώς, και μας έχει στείλει εδώ πέρα ένα καρδιογράφημα, προφανώς θα είναι αυτό. Σταύρο, μα θες να ανταλλάξουμε. Εγώ πολύ ευχαρίστω να αρχίζω να λέω και ονόματα στον αέρα και διάφορα τέτοια πραγματάκια. Θα το πάθεις εσύ πρώτος όμως, και εγώ θα κλαίω μετά. Οπότε είναι πάρα πολύ άσχημο και δεν θα το κάνω. Και ο φίλος ο Τζορτζ που λέει μετά από καιρό, λέει: «Μαζεμένη μυθολογική γνώση. Ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Καλό βράδυ και καλή ξεκούραση. Εγώ σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα καμπόσοι εδώ στο μυθολόγιο με μια κονσόλα τόση. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί στις 8 η ώρα με τον Τηγανιτό Φραπουτσίνο στο μέσο της εβδομάδας, και φυσικά την Πέμπτη το βράδυ με το «Έχω μία απορία», το οποίο θα το επαναφέρουμε και αυτό. Σταύρο μου, αν γίνεται να πάμε εδώ πέρα για το παγωτό αυτό που προτείνεις. Εγώ είμαι υπέρμαχος του παγωτού. Δεν ξέρω τώρα αν εσύ θέλεις κάποια άλλη γεύση από αυτές που μου στέλνεις, παράξενες. Να βγάλουμε και μία, πώς το λένε, άσε μην το πω γιατί θα ξαναπάθεις εγκεφαλικό. Μία ωραία, ας το αφήσουμε έτσι. Thank you very much που ήσασταν εδώ την προηγούμενη ώρα και επαναφέραμε
το μυθολόγιο. Όσοι θέλετε μαρμελάδα, φράουλα, γλυκό βύσσινο και δεν ξέρω τι άλλο, σε κτηνώδεις ποσότητες, σε απάνθρωπες κτηνώδεις ποσότητες, θα μου πείτε και θα τρώω εγώ για σας, ακριβώς όπως έκανε και ο Δίας. Σας ευχαριστώ, τα λέμε αύριο το πρωί στο μυθολόγιο. Καλά κρασιά, στον τηγανιτό φραπουτσίνο. Καλό βράδυ σε όλους.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: καμπύλες και τα χαμηλώσουν τα φώτα στις καμπύλες και την αφόγεια σε περίπτωση. Και επειδή δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον τόπο κόστος της κόμμας. Είναι η συνδρόμα που γουστίνει κάποια λάιντ στο εξωτερικό. Και με ιδέες για το individual, reading life so they need. Have a
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ακόμα μια εκπομπή Night Flight. Θα είμαστε μαζί μέχρι δείκτες του ρολογιού να δείξουν μία το βράδυ. Όπως πάντα βέβαια με τις αγαπημένες μας rock μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο του Athens Free Radio είναι ο Κατσαρόπουλος Σταμάτης.

Κάπου σε αυτό το σημείο θέλω να στείλω τις καλησπέρες μου σε όλους εσάς εκεί έξω που μας ακούτε μέσω διαδικτύου από το www.free981.fm, αλλά και όλους τους ρομαντικούς φίλους μου που μας ακούνε από το ραδιόφωνο και τη συχνότητα βέβαια των 98,1.

στο σπίτι μου είναι ο Arthur Brown στο τραγούδι Fire. Πρόκειται για έναν άνθρωπο που εμφανιζόταν στη σκηνή με ένα φλεγόμενο κράνος στο κεφάλι. Και όλο αυτό βέβαια το μακρινό 1968. Σε κάποια live εμφάνισή του έβαλε βέβαια φωτιά στο κράνος όπως έκανε πάντα και οι θαμώνες έτρεχαν να το σβήσουν με την πύρα. Ένας και μοναδικός Alice Cooper από το 1970. Καλή ακρόαση σε όλους σας.

πρόκειται για το τραγούδι που έσωσε την καριέρα του Alice Cooper. Και αυτό βέβαια είναι το I'm 18. Μάλιστα ο ίδιος ο Johnny Rotten, το Sex Pistols, είχε δηλώσει ότι για την οντισιόν του συγκροτήματος τραγούδισε πάνω από αυτό το κομμάτι, μιμούμενο στις θεατρικές γκριμάτσες του Alice Cooper.

Φίλοι μου, είναι η Sweet στο Ballroom Bleeds. Ένα τραγούδι που είναι εμπνευσμένο από ένα πραγματικό γεγονός που συνέβη το 1973. Κατά τη διάρκεια λοιπόν μια συναυλία του στη Σκωτία, το κοινό άρχισε να τους πετάει μπουκάλια και να τους γιουχάρει. Όπως είναι αυτονόητο, το συγκρότημα εγκατέλειψε τη σκηνή τρέχοντας και αυτό το χάος μετατράπηκε σε ένα από τους μεγαλύτερους ροκ ύμνους. Τώρα θέλω να περάσω σε ένα άλλο τραγούδι ή όπως θα έλεγα εγώ, τραγουδά. Φυσικά αυτό το τραγούδι θέλω να το αφιερώσω σε ένα καινούριο μου φίλο. Αυτό λοιπόν το τραγούδι το αφιερώνω στο φίλο μου τον Τάσο.

είναι Golden Earring, Ολλανδί Golden Earring, στο τραγούδι Radar Love. Ένα τραγούδι το οποίο μιλάει για έναν οδηγό, ο οποίος επικοινωνεί τηλεπαθητικά με την κοπέλα του και οδηγεί πολύ γρήγορα. Το εν λόγω τραγούδι έχει ψηφιστεί αμέτρητες φορές σε παγκόσμιες λίστες ως το καλύτερο τραγούδι για οδήγηση.

Πριν λίγο λοιπόν ακούσαμε τους Blue Oyster Cult, στο Don't Fear the Reaper, και συνεχίζουμε με τους Church στο Under the Milky Way. Ένα τραγούδι που ο frontman Stevie Kibbey έγραψε το εν λόγω τραγούδι σε ένα μικρό Prophet 5 synthesizer, ενώ βέβαιος ήταν ελαφρώς φτιαγμένο στο Άμστερνταμ. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι ποτέ δεν κατάλαβε ακριβώς τι σημαίνουν οι στίχοι του τραγουδιού, αφήνοντας έτσι την ερμηνεία στους ακροατές. Πάμε να περάσουμε σε R.E.M. σε μια αρκετά ιδιαίτερη εκτέλεση του Losing My Religion.

Losing My Religion, R.E.M. σε μια Lost 12 inch version. Ένα μαντολίνο, μια μελαγχολική μελωδία και ένας Michael Stripes που άλλαξαν τα δεδομένα των 90s. Βέβαια το τραγούδι αυτό δημιουργήθηκε όταν ο frontman των R.E.M. είχε πάρει ένα μαντολίνο και προσπαθούσε να μάθει να παίζει. Πάμε τώρα να το σκληρύνουμε λίγο γιατί αξίζει. Killing in the Name of, από το 1993. Race Against the Machine. Καλή ακρόαση σε όλους σας.

Rage Against the Machine. Κάποια στιγμή σε μια live μετάδοση στο BBC, στο Radio 1, είχε ζητηθεί από την μπάντα να μην αναφέρει τις βρίσκες στο εν λόγω τραγούδι. Αυτό βέβαια δεν ήταν εφικτό, μιας και ο τραγουδιστής φώναζε περήφανος «Fuck you, I wouldn't do what you tell me». Τώρα εδώ δεν χρειάζονται συστάσεις, απλά απολαμβάνουμε.

Ανεπανάληπτη Μετάλλικα, Enter Sandman. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε κάτι για τον συγκεκριμένο τραγούδι. Πάμε να περάσουμε σε Led Zeppelin τώρα. Και μάλιστα θα ακούσουμε ένα τραγούδι που δεν μεταδίδεται πολύ συχνά. Πρόκειται για το Αχιλλέας Last Stand.

10 λεπτά καθαρού επικού ροκ. Αυτό θα μπορούσαμε να πούμε για τους Led Zeppelin στο Achilles Last Stand. Ο Jimmy Page ηχογράφησε σε όλα τα layer από τις κιθάρες αυτού του τραγουδιού μέσα σε μόλις ένα βράδυ στο Μόναχο. Το πιο εντυπωσιακό βέβαια είναι ότι ο Robert Plant τραγούδησε ολόκληρο το άλμπουμ καθισμένο σε ένα αναπηρικό καροτσάκι μετά από ένα σοβαρό αυτοκινητιστικό ατύχημα που είχε στη Ρόδο. The Trooper, Iron Maiden.

Steve Harris στον μπάσο, Bruce Dickinson στα φωνητικά. Και κάπως έτσι γράφεται η ιστορία της heavy metal. 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1.

Αυτή, φίλοι μου, είναι η City. Στο ένα και μοναδικό ανεπανάληπτο Amfenster. Ένα progressive rock διαμάντι, θα έλεγε κανείς. Από το 1977.

Αυτή, φίλοι μου, είναι η City στο ανεπανάληπτο Amphenster. Ένα τραγούδι που βασίζεται σε ένα ποίημα. Η κρατική δισκογραφική εταιρεία της Ανατολικής Γερμανίας δεν ήθελε να το κυκλοφορήσει επειδή ήταν πολύ μεγάλο σε διάρκεια. Τελικά έγινε τεράστια επιτυχία και πούλησε εκατομμύρια αντίτυπα στη Δυτική Γερμανία, σπάζοντας τα σύνορα του ψυχρού πολέμου.

Ιδιαίτερες συστάσεις δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Ο John Lord εδώ πέρα στα πλήκτρα μας δίνει το δικό του στίγμα. Αυτή είναι η πρώτη μπάντα στην οποία, με την οποία ήρθα σε επαφή με τη ροκ μουσική σκηνή. Εννοείται ότι είναι η αγαπημένη μου ροκ μπάντα και είναι η Deep Purple, στο ανεπανάληπτο Child in Time. Το συγκεκριμένο τραγούδι θέλω να το αφιερώσω στην Ελενίτσα.

Deep Purple λοιπόν, Child in Time, από το μακρινό 1972. Ένα καθαρά αντιπολεμικό μανιφέστο. Μια κραυγή που ξεκινάει από ψήθυρος και φτάνει στο Θεό, θα έλεγε κανείς. Ο Ιαν Γκίλαν έγραψε τους στίχους αυθόρμητα, βλέποντας την ένταση του ψυχρού πολέμου και του Βιετνάμ εκείνη την περίοδο. Αυτή είναι η King Crimson στο Epitaph. Καλή ακρόαση σε όλους σας.

πρόκειται για ένα από τα πιο σκοτεινά, μελαγχολικά ποίηματα της progressive rock. Αυτό είναι το Epitaph των King Crimson. Στη συγκεκριμένη εκτέλεση βέβαια ερμηνεύεται από τους Emerson, Lake & Palmer. Τώρα θέλω να περάσουμε σε μια άλλη μπάντα η οποία δεν μπορούσε να λείπει από το απόψινο Night Flight. Αυτή βέβαια είναι η Pink Floyd. Σε μια live εκτέλεση του Shine On You Crazy Diamond.

Pink Floyd, Shine on You Crazy Diamond. Ένας φόρος τιμής στο τρελό διαμάντι των Pink Floyd. Ένας φόρος τιμής στο Sid Barrett.

Το επόμενο τραγούδι θέλω να το ακούσετε πολύ προσεκτικά. Αυτή είναι η Ράς. Στο τραγούδι La Villa Stragiato.

Jeff Beck, ένας και ανεπανάληπτος, μοναδικός. Ένας από τους μεγαλύτερους innovators της ηλεκτρικής κιθάρας. Πρώτο-τελευταίο για σήμερα, Stevie Ray Vaughan, στο Little Wing.

0: Κάπου σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, η εκπομπή Night Flight φτάνει στο τέλος της, όχι μόνο για το απόψινό μας βράδυ, αλλά και για τη φετινή σεζόν. Στο μικρόφωνο του Athens Free Radio για τις δύο προηγούμενες ώρες ήταν μαζί σας ο Σταμάτης Κατσαρόπουλος. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέα που μου κρατήσατε και φέτος και απόψε. Και όπως συνηθίζω να σας λέω, μη σταματάτε να ροκάρετε. Το ροκ δεν είναι μουσική. Δεν είναι μια άγρια μελωδία. Είναι ένας πολύ δυνατός τρόπος ζωής.
1: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.